0: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Δεν έχεις φύγει, όσο κι αν θέλεις να το κρύβεις, όσο κι αν θες να με συνθλίβεις.

σοβαρολογείς. Μόνο ρυθμό, τίποτε άλλο. Έλα σε παρακαλώ. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ο ρυθμός είναι τρέλα.
1: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
0: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέμα.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Μια βόλτα στο νησί, να πάμε εγώ και εσύ, και εκεί να μ' αγαπάς ακόμα πιο πολύ. Μέσα στα γνωστά

0: Αριθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ζόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246070619.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές αγορίσχες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, 1+1 δώρο.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιάζεστη για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

0: Όχι, λοιπόν, βέβαια, γιατί θα βγει στον αέρα και θα τραγουδήσει.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος 9 Ιουνίου και είναι η Παγκόσμια ημέρα του Ντόναλντ
2: Ντακ. Αλήθεια.
1: Ο καιρός.
2: Μήπως να κάνουμε καιρό Ντόναλντ Ντακ σήμερα?
1: Θα μπορούσε.
2: Πολύ θα μ' άρεσε, αφού είναι η Παγκόσμια μέρα του.
1: Ωραία. Σήμερα θα κάνουμε καιρό Ντόναλντ Ντακ. Είναι επειδή τα έχουμε όλα οργανωμένα, παιδιά, και είμαστε με τάξη και αλφαδιά. Μην νομίζετε. Εμείς τώρα έχουμε σκαλέτα. Δεν τα αποφασίζουμε εδώ. Κάνουμε ό,τι τα αποφασίζουμε εδώ.
0: Φυσικά, για να φαίνεται αυθόρμητο.
1: Λοιπόν, καλημέρα, θα περάσουμε υπέροχα. Είναι το Πάμε Πρωινό της Τρίτης.

0: κόπηκα στα δυο, επιστρέψαμε στο ρυθμό 949. Πριν πούμε τα viral, έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις πρωινές.
1: Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Sir Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Οπότε αν είσαι έως και 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις, αυτό που μετράει είναι η ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητά της στο μέλλον και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι σήμερα. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο, άκου Φορτούνη, 300.000 ευρώ.
0: Φοβερό.
1: Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως η Νόμπο, Ferry Hopper, Hembolly Shop, Πολύ Cool και Renfluence. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου και εσείς θα μάθετε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
0: Πάμε να μάθουμε περισσότερο τώρα για τον κόσμο μετά από αυτά τα ωραία που μας είπες και τι γίνεται γενικότερα στα διεθνή μας.
2: No news, good news.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρέπει να τελειώνει ή να έχει τελειώσει ο τελικός NBA στην Αμερική. Ήταν και ο Τραμπ παραβρέθηκε από την αρχή, από τον εθνικό ύμνο που ακούστηκε μέσα, την ανάκρουση μέσα στο γήπεδο. Έφαγε τρελή γιούχα.
1: Ναι.
0: Madison Square Garden, ναι. Δεν ακούστηκαν ωραία πράγματα για τον πρόεδρο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ανασχηματισμός. Η ενόχληση, λέει, του Πρωθυπουργού για τα σενάρια. Και τέλος παρέμεινε και ο εκπρόσωπος ο Μαρινάκης, γιατί ακουγόταν έντονα ότι θα τον αλλάξει. Έγιναν κάποιες εσωτερικές ανακατατάξεις. Όχι πολλά πράγματα. 6 πρόσωπα νομίζω αλλάξανε. Οι 2-3 υφυπουργούς. Και ο κύριος Κυρανάκης έφυγε από υπουργός και θα πάει γραμματέας της Επιτροπής του κόμματος. Κάτι τέτοιο. Τα λέω έτσι γιατί δεν έγινε κάτι, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ σπουδαίο. Προφανώς ο ανασχηματισμός παίζει μεγάλο ρόλο και για την πορεία του κράτους από εδώ και πέρα και της διακυβέρνησης. Λοιπόν, έτσι πάμε, δεν θα πω παραπάνω.
1: Mm-hmm.
0: Έχει τώρα ανοίξει μια πλατφόρμα που μπορεί να μας ενδιαφέρει. Θα ανοίξει μέχρι τέλος Ιουνίου, που λέγεται Πόσο Κάνει.
1: Oh.
0: Είναι σαν μια εφαρμογή που Πόκι νομίζω λέγεται, που κυκλοφορεί, που βάζεις ένα προϊόν και σου βγάζει τις τιμές και σε ποια σούπερ μάρκετ το βρίσκεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό τώρα θα είναι η ελληνική πλατφόρμα και θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να βλέπουν τις τιμές προϊόντων ανακατηγορία. Ανάμεσα από 6 έως 7.000 κωδικούς και από 150 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, επίσημο αυτό.
1: Ψάχνεις ένα προϊόν, μπαίνεις και βλέπεις πού μπορείς να το βρεις οικονομικότερα.
0: Βέβαια, το συγκρίνεις. Απίστευτο καιρικό φαινόμενο, μιας και έρχεται ο καιρός σιγά-σιγά. Μισό γήπεδο είχε βροχή ποδοσφαίρου.
1: Αυτό το είδα.
0: Και το άλλο μισό είχε λιακάδα. Είναι το λεγόμενο «έχει ο καιρός γυρίσματα» που λένε, που τραγουδάμε.
1: Μου θύμισε στα καρτούν τα συννεφάκια που είπα, ένα πάνω από πάνω.
0: Ναι, μια.
1: Και σε ακολουθεί και βρέχει εκεί που είσαι.
0: Στο Μικλιόβερ του Ντερμπισιάρ της Αγγλίας. Είναι ερασιτεχνικός αγώνας ποδοσφαίρου και υπήρξε αυτό το φαινόμενο. Ωραία.
1: Τρομερό ήταν, πολύ εντυπωσιακό να το βλέπεις.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Και τέλος πάντων, υπήρξαν λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας χθες το απόγευμα, δηλαδή του μπάσκετ, του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Υπήρξαν και ανακοινώσεις των τιμωριών πριν το τζάμπολ. Ο αθλητικός δικαστής είπε για τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον κύριο Νίκο Λεπενιώτη και τον Γιώργο Μπαρτζόκα ότι έχουν ποινές. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αθλητικούς χώρους για ένα μήνα και με πρόστιμο 30.000 ευρώ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Και ο κύριος Μπαρτζόκας με 10.000 ευρώ πρόστιμο και με την υποχρέωση να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Έγιναν αυτά.
1: Για υβριστικά πράγματα.
0: Για υβριστικά και οι δύο κατέρωθεν. Εντάξει. Έγιναν αυτά και εκδικάζονται τώρα οι ποινές. Δηλαδή ο κ. Γιαννακόπουλος δεν επιτρέπεται η είσοδο του στη σειρά των αγώνων που θα γίνει από εδώ και πέρα και χθες. Και ο κ. Μπαρτζόκας κατά τη συνέντευξη τύπου ζήτησε και συγγνώμη. Λέει, θα ζητήσω συγγνώμη από το κοινό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Mm-hmm. Εντάξει. Εκδικαστήκαν αυτά.
1: Ας ελπίσουμε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα.
0: Όχι, εγώ τώρα θέλω
1: γήπεδα, παιδιά, γιατί.
0: Εγώ τώρα θέλω να. Όχι και
1: θα
0: γενικά.
1: Ζητάμε δηλαδή και από τους οπαδούς.
0: Και γενικά στα γήπεδα και ειδικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να έχουμε λίγο μια ησυχία τώρα την Τετάρτη. Να τελειώνουμε. Άντε, Τετάρτη, Παρασκευή,
1: κοντός. Και άλλο επαγγελματίες.
0: Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Τώρα με τον μπάσκετ θες.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς δεν έχουμε τρίδι σήμερα.
1: Εγώ δεν μπορούσα να το δω γιατί παιδιά ήμουνα off.
0: Το ένα θα τα πούμε μετά με την Πέττη.
1: Ναι, θα περιμένω να έρθει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Έχουμε καλημέρες, Αθηνά.
2: Αχ, τι ωραία! 6,
3: καλημέρες,
2: 9, 37,
3: καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνά. Να έχουμε μια όμορφη μέρα. Να. Φίλια πολλά.
1: Σε αυτό τον
2: το
1: αριθμό.
2: Πάτησε, το έχει αποθηκεύσει το 6937-949-949. Ρυθμός γράφει μέσα στις επαφές και στο Viber μας στέλνει τις καλημέρες.
1: Και εκεί, εκτός από καλημέρες και φωνητικά που θέλουμε να τα ακούσουμε όλα, μας στέλνετε και το τραγούδι που θα τραγουδίσετε σε λίγα λεπτά από τώρα, μετά δηλαδή από το τραγούδι το επόμενο, για να παίξετε στο νησί. Ποιο τραγούδι νησιώτικο θα βγείτε να τραγουδίσετε? Έλα, βρείτε κάτι ωραίο.
2: Βρείτε κάτι πρωτότυπο, γιατί δεν είναι απλό το δώρο. Πάτε τριήμερο στην Τίνο με την παρέα σας όλα πληρωμένα.
1: Ναι.
2: Θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικότερα.
4: Βασίλη, καλημέρα, Αθηνά.
2: Λευτέρη. Ποιες να μας τραγουδήσεις κάτι, ας πούμε, μία στη Σπάρια στον Ανήφορο, τίποτα τέτοιο.
1: Αυτό είναι δημοτικό.
2: Δεν πειράζει, μ' αρέσει και αυτό.
1: Ναι, ωραίο. Αλλά θα πάει στην Πάργα.
2: Ναι.
1: Α, είναι σαν νησί, αλλά δεν είναι νησί.
2: Είναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, νησιώτικο ρεφρέν θέλουμε σε λίγο. Εγώ βλέπω εδώ τώρα ένα περίεργο τέτοιο παγκόσμιο ρεκόρ. Ρεκόρ Guinness, συγγνώμη. Από τον Ιζακ Τζόνσον. Είναι ένας έφηβος, ένα παιδάκι. Στη Μινεσότα τον είπα, αυτή τη στιγμή πήρε το παγκόσμιο ρεκόρ για το μεγαλύτερο άνοιγμα στόματος σε άνδρα.
2: Τι λέτε.
1: Είχε σπάσει το ρεκόρ το 2019 ο ίδιος και τώρα το 22 κατάφερε να ξεπεράσει το δικό του ρεκόρ. Μιλάμε,
2: βλέπω
1: άμα
2: το
1: δεις, είναι σαν το τυρανόσαυρο Ρεξ.
2: Μιλάμε, δεν πρέπει κάτι να λείπει από τα κούκαλα εδώ της γνάθου.
1: Και αν λες,
2: ναι, ή λείπει,
1: χωράει,
2: ή...
1: παιδιά, πέντε pancakes.
2: Ψυχούλα μου, ζωή να έχεις,
1: πόσα, δύο μπέργκερ μαζί.
2: Ναι ρε παιδιά, είναι πολύ εντυπωσιακό το άνοιγμα. Κατεβαίνει, να ξέρετε, το κάτω σαγόνι. Τώρα εγώ βλέπω το βίντεο και ανοίγει. Ναι, ανοίγει πολύ. Μπράβο του παιδιού.
1: Κατεβαίνει, πώς είναι αυτά τα κουκλάκια που ανοίγουν το στόμα προς τα κάτω και το ανοίγει τέρμα μέχρι κάτω ανοιχτό.
2: Ναι. Και τι πήρε γι' αυτό, έχει ρεκόρ Guinness.
1: Ναι, μπήκε στο ρεκόρ
2: Guinness.
1: Πλέον
2: στα ρεκόρ Guinness δίνουν χρηματικό έπαθλο.
1: Ναι.
2: Δίνουν,
1: ναι. Ναι, ναι, δίνουν. Oh. 11 εκατοστά δηλαδή περίπου. 10,196 εκατοστά. Τόσο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι και ναι, ναι, ναι.
1: Παναγία μου. Λοιπόν, παίζουμε νησί σε λίγο. Άντε, γιατί ένας και ένας.
5: Ένας και ένας δυο μου το κάνα.
1: Εντάξει, ακούτε.

0: Καταπληκτικός Γιώργος Σαμπάνης. Ελάτε, παιδιά, ήρθε η ώρα που περιμέναμε. Στείλατε πραγματάκια για να βγείτε στον αέρα. Έγινε η κλήρωση και έχουμε τον νικητή.
1: Ω, σούπερ!
0: Που θα βγει και να τραγουδήσει και να μπει στην κλήρωση.
1: Θες να πω ότι κερδίζει?
0: Οπωσδήποτε.
1: Εδώ λοιπόν, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου. Στο Αιωλής Τίνος Suites. Μια εκπληκτική μπουτίκ, ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική. Φυσικά θα ταξιδέψεις με SeaJets, γιατί σου κάνουμε δώρο και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Άρα και ταξίδι και εισιτήρια.
1: Περίμενε.
0: Και διαμονή.
1: Και το Beach Bar La Lalouza, όπου θα απολαμβάνεις τα φαγητά σου και τον καφέ σου.
0: Ωραίο.
1: Και τι σου λείπει μετά? Ένα μαξάκι, φίλε, να πηγαίνεις παντού.
0: Η Τίνος είναι μεγάλη.
1: Πάρε και ένα μάξι από Δρόμος Rent Car που σου προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Λοιπόν, έχουμε γραμμή να βγει στον αέρα.
0: Θα βγει στην αέρα η γραμμή για να μπει στην κλήρωση και ελπίζουμε να κερδίσει.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, ποιος είναι?
4: Η Δήμητρα.
0: Γεια σου Δήμητρα, καλά ξυπνητούρια.
4: Ευχαριστώ πολύ τώρα.
1: Έχει ξυπνήσει νωρίς, Δημητρούλα.
0: Γιατί...
1: Τι ώρα πας στη δουλειά? Δεύτερο καφέ.
4: Εφτά.
0: Σαν εμάς. Λοιπόν, Δήμητρα, ποιο ρεφρενάκι έτσι νησιώτικο θα μας πεις?
4: Από το Δεντρολίβανο.
0: Πού το βρήκες, ρε παιδί μου? Τι ωραίο.
1: Γιάννης Πάριος.
4: Γιάννης Πάριος, κλασικό νησιώτικο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Για να δούμε.
1: Για πάμε, ρε Δημητρούλα. Δώσ' το.
4: Α, καημένε Δεντρολίβανε, κάνεις νερό.

0: Έτσι. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Η αυγή στο νησί, έτσι να ξυπνά και να βλέπει.
2: Ναι, ναι, ναι. Μακάρι, παιδιά. Και σε όλο τον κόσμο.
0: Καημένε δέντρο Λίβανε. Μπήκε στην κλήρωση, αγαπημένη μου. Θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου. Καλή επιτυχία. Εδώ να είσαι συντονισμένη στο Πάμε Πρωινό, γιατί εδώ θα γίνει κλήρωση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Τι γλυκό,
0: πολύ
1: τι γλυκό.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε σε διάλειμμα. Πριν όμως να σας πούμε ότι είναι κάποιες μέρες έτσι που θέλουμε κάτι πιο έξιμο από ένα απλό ρόφημα Αθηνά, με δροσιά, ενυδάτωση. Μία αίσθηση τέλος πάντων ότι φροντίζουμε πραγματικά τον οργανισμό μας. Υπάρχει λοιπόν το Dextro Light Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12, που είναι ακριβώς η επιλογή που χρειαζόμαστε. Ιδανικό για τις ζεστές μέρες, μετά από δραστηριότητα ή όταν απλώς χρειάζεσαι μία γρήγορη τόνωση. Λέμον. Ανακαλύψτε λοιπόν με το λεμόνι τη δροσιά Dextro Light Plus Raspberry και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή η στιγμή. Διάλειμμα, αφού τα καταφέραμε, τα είπαμε όλα και ερχόμαστε, Βασίλης και Αθηνά, αμέσως μετά και με Νίκο Οικονομόπουλο.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε το

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο!
3: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το κάτι παίζει Powered by Day είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
6: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Πολτρώνε σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
10: την κουαλίτα.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
14: Ρυθμός 949.
15: Εδώ είμαστε, τα δύο τα παιδάκια τα πρωινούλια, έτσι θέλουμε να λεγόμαστε. Μέχρι 15 του Ιούνιου ούτως ή άλλως Αθηνά έχουμε σχολείο.
1: Ναι, μέχρι 15 Ιουνίου έχουμε σχολείο. Άρα έχουμε και παπάκια.
15: Έχουμε και παπάκια.
1: Μέσα στα αυτοκίνητα
15: και
1: ακόμα.
15: Παπάκια. Σήμερα τελειώνουν τα λύκεια τις Πανελλήνιες. Mm-hmm. Μέχρι 15 Ιουνίου τελειώνουν και τα ΕΠΑΛ. Και πολλοί λέω, όχι, μέχρι 15 Ιουνίου τα ΕΠΑΛ, τα μαθήματα ειδικότητας. Εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι να σας κρατάμε παρέα και να ακούμε επιτυχίες και να δίνουμε και δώρα. Και φυσικά κάθε μέρα είναι και ο Μασούτης μαζί μας.
1: Ο Μασούτης, παιδιά, που θέλω να πω, Βασίλη, αφήσέ με να το πω αυτό.
15: Ναι.
1: Η καλύτερη εξυπηρέτηση σούπερ μάρκετ ever στην Ελλάδα.
15: Είναι δεν πολύ υπάρχουν. Καλή.
1: Θέλω όλοι να στείλω εκεί στην Αιτοράχη, στο Μασούτη, τα φιλιά μου και στον κύριο Γιάννη, που χθες δεν έβρισκα το ανταλλακτικό από τη Σουγκαρίστρα και έφυγε και πήγε σε άλλο κατάστημα. Τέτοια εξυπηρέτηση, παιδιά.
15: Προσωποποιημένη.
1: Ναι, είναι εκπληκτική. Μπράβο. Και μπράβο στο Μασούτη που εδώ και 50 χρόνια βαστάει γερά και τώρα τα δώρα συνεχίζονται. Εσείς θα κατεβάσετε το Μασούτη app και θα μπείτε σε μία κλήρωση, παιδιά, για να γίνετε ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν και δωρεάν εξάμηνη συνδρομή Antenna Plus.
15: Ωραία.
1: Κερδίζεις λοιπόν 6 μήνες δωρεάν Antenna Plus, αγαπημένες σειρές και ταινίες, αλλά και αποκλειστικό περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Και πώς συμμετέχεις? Κατεβάζεις πολύ απλά την εφαρμογή, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα ισχύει έως και 10 Ιουνίου. Κατεβάστε το Μασούτης App και τρέξτε στα καταστήματα Μασούτης για την καλύτερη εξυπηρέτηση.
15: Φεύγουμε να τρέξουμε, να πάμε εκεί να δούμε αν έχει κίνηση. Τώρα ανοίγουν και τα καταστήματα. Να μπούμε μέσα να ψωνίσουμε.
1: Θα μας πει ο Πράκτορ λοιπόν τώρα που θα βρούμε κίνηση αν βγούμε στους δρόμους.
15: Λοιπόν, να σας πούμε. Πρωί-πρωί πιστεύατε ότι θα πάτε χαλαρά? Όχι, γιατί η λεωφόρος Κηφισού είναι μποτιλιαρισμένη. Ανάμεσα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Συγγνώμη, και την Ιερά Οδό. Επίσης η Συγκρού ανεβαίνοντας είναι μποτιλιαρισμένη. Επίσης και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και τέλος η στροφή του Φλίσβου κάτω από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Άλυμο έχει μια πυκνή ροή. Τώρα, κανονικά, πηγαίνοντας από το Χαϊδάρι και το Σκιστό για να βγείτε προς την Ελευσίνα, το πρωινό πήξιμο υπάρχει και σήμερα, ημέρα Τρίτη.
5: Ο καιρός σήμερα.
1: Σήμερα παγκόσμια ημέρα Donald Duck. Και κάτσε να πιάσω συνέστημα, Donald. Σήμερα φακιά θα φανούν στον Αττικό ουρανό. Λίγα σύννεφα τα οποία μετά θα φύγουν. Θα φύγουν και ο ήλιος. Θα φτάσει η θερμοκρασία του 31 βαθμούς Κελσίου. Και εσείς θα μπορέσετε να φορέσετε το αμάνικό σας και τη σαντονάρα σας για να βγείτε στους δρόμους. Είμαι ο Ντόναλντ και σήμερα έχω γενέθλια.
15: Χρόνια πολλά, Ντόναλντ.
1: Μπορεί να κάνω και Mickey Mouse μετά. Ο Mickey!
15: Α, είναι πάλι Disney.
1: Ναι, ωραία. Όλο Disney σήμερα.
15: Ούτως ή άλλως είναι φίλος του Donald.
1: Ναι,
15: μπορεί
1: πολύ
15: να μιλήσει
1: καλό.
15: Λίγο Donald με το Mickey.
1: Α, να κάνουμε και διάλογο. Πολύ ωραία.
15: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Σας έχουμε υποσχεθεί ότι θα παίξουμε τα καλύτερα. Και τα ακούτε. Δηλαδή, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Πάμε Πρωινό της Τρίτης. Και σε λίγο παίζουμε στον αέρα τα παπάκια. Οπότε είστε έτοιμοι να καλέσετε όταν σας πούμε στο 210-6835-722. Για να δούμε το παπάκι, δηλαδή ο Donald, θα πάει στην ποταμιά.

0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτός ο στίχος είναι ό,τι πρέπει για να τον αφιερώσουμε 8 παρατέταρτο το πρωί, εκεί που ο καθένας πιστεύει ότι θέλει να τον αφιερώσει. Και έτσι κάπως ξεκινάει η συζήτηση στο Πάμε Πρωινό αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το θέμα, από ό,τι είδα, σχεσιακό ή όχι.
1: Είναι σχεσιακό.
0: Το αφιερώνεις το για σένα πλάι μου.
1: Έφτασε αυτή η ώρα που συζητάμε εδώ, ναι, μαζί με τους ακροατές μας καθημερινά τα θέματα που μας απασχολούν. Ρίχνουμε, ρε παιδί μου, ένα θέμα στο τραπέζι
0: και
1: το συζητάμε όλη μέρα.
0: Ωραία.
1: Σήμερα το θέμα έχει να κάνει με σχέσεις, αλλά τι σχέσεις? Περίπλοκες. Δηλαδή,
0: αυτά δεν μπορώ,
1: είσαι εσύ σε μία σχέση και χωρίζεις. Κατά πόσο θα το δεχόσουν ένας κολλητός σου, ένας φίλος σου, να τα φτιάξεις την πορεία με τον άνθρωπο που ήσουν εσύ σε σχέση? Δηλαδή, τα φτιάχνει φίλος σου με πρώην σου? Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι κάτι το οποίο θα ήταν αποδεκτό, ή θα τσακωνόσουν, ή θα του λέγεις μην το κάνεις?
0: Το ερώτημα είναι αν τα φτιάχνει ή αν βγαίνει ραντεβού.
1: Και ραντεβού.
0: Όχι, ερωτικό. Είναι διαφορετικό.
1: Και ερωτικό ραντεβού. Δεν ξέρω. Όλα ξεκινάνε για να προκύψει κάτι μετά.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: είναι πιο light το άλλο.
1: Το ραντεβού.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, έτσι ξεκινάνε όλα. Και αν τα φτιάξει μετά. Ποιο σου
0: τα
1: λέει?
0: Αν τα φτιάξει, τα φτιάξε. Θα πρέπει, θέλω να πω, θα έχει διάρκεια. Θα το βλέπει συνεχώς μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έγινε μια φορά. Πώς πήγε. Οκ. Okay. Καλά ή άσχημα.
1: Έρχεται ένας φίλος σου και σου λέει,
0: λοιπόν,
1: το και
0: είναι
1: το,
0: μεγάλη συζήτηση
1: εγώ
0: αυτή.
1: Θέλω να βγω.
0: Θα σου πω, αν πάω στο παρελθόν μου,
1: ναι,
0: θα υπάρξουν πρόσωπα τα οποία θα με ενοχλήσει πάρα πολύ και θα έχω και νεύρα, και θα υπάρχουν πρόσωπα που δεν θα με ενοχλήσει και καθόλου. Γιατί πρόσεξε, ποιο είναι το κακό τώρα? Αν αυτοί οι δύο άνθρωποι,
1: ναι,
0: οι οποίοι είχαν βρεθεί σε κοινή παρέα μαζί μου,
1: ναι, όντα ζευγάρι με σένα,
0: ναι, το παίζανε Κινέζοι. Mm. Γνωριζόντουσαν, χαριεντιζόντουσαν, κάνανε πλάκες, έλα μωρέ, ξεπερνούσαν τα όρια ή δεν τα ξεπερνούσαν. Και ξαφνικά, μετά από λίγους μήνες ή ένα χρόνο.
1: Που έχεις χωρίσει.
0: Ναι.
1: Τους βλέπεις μαζί.
0: Ναι, κάτσε. Αυτοί μας βλέπαμε ψηλό μαζί.
1: Κατάλαβες, παίζει ρόλο. Γιατί σημαίνει ότι από τη στιγμή που ήταν μαζί σου αυτός ο άνθρωπος, υπήρξαν συναισθήματα με το φίλο ή τη φίλη σου.
0: Αναπτύχθηκαν εκεί. Ή τέλος πάντων ήταν στο πίσω μέρος του μυαλού.
1: Εμένα με ενοχλεί, λοιπόν.
0: Άλλο λοιπόν να υπάρχει κάποιος πρώην ανθρώπου, ο οποίος να είναι 5 χρόνια πριν,
1: ναι,
0: και να είναι εσύ να είσαι σε μια διαφορετική πόλη και ξαφνικά ξέρεις τι έπεσε.
1: 5 χρόνια πριν μου κάθεται κουλό εμένα.
0: Έπεσα πάνω του και τι να κάνω, ερωτεύτηκα. Να χαρείτε τον ερωτά σας, δεν με νοιάζει, καταλαβες. Αλλά τώρα να υπάρχει μια συνεχή στριβή όλο το διάστημα που ήμασταν μαζί και ξαφνικά να σας βγουν τόσα feelings που να. Λοιπόν, μας κοροϊδεύατε το προηγούμενο
1: εγώ
0: διάστημα.
1: Από τη στιγμή που κάποιος ή κάποια βγαίνει με φίλο φίλη μου, έχει τελειώσει το θέμα. Δεν πρόκειται να τον δω ερωτικά
0: ξέρεις
1: ποτέ.
0: Τι. Αυτό ακριβώς θα ήθελα. Κάπως κλειδώνει μέσα,
1: ναι,
0: και λες,
1: κλειδώνει, ρε φίλε.
0: Και του γούστου σου να είναι. Λες τελειώσαμε εδώ πέρα.
1: Δεν το σκέφτομαι καν αν είναι του γούστου μου.
0: Πάμε τίποτε σε άλλες πορτοκαλιές.
1: Ναι,
0: πάμε τόσες πορτοκαλιές.
1: Τον βλέπεις μετά σαν αδερφό.
0: Είναι σαν θα αναθέσεις αυτό το τέτοιο. Υπάρχουν άνθρωποι, να ξέρεις,
1: ναι,
0: που τους κάνει κλικ στον εγκέφαλο και θέλουν
1: είμαι
0: αυτό.
1: Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν. Δεν υπάρχουν άλλα κι άλλα. Αυτό δεν θα υπήρχε. Εγώ,
0: ναι,
1: έθεσα αυτό το ζήτημα και να ξέρεις.
0: Υπάρχει προβληματάκι εκεί. Γιατί όταν το πας αντίστοιχα και σε βάλουν στην ίδια διαδικασία και σένα, λες, τώρα, ναι, θα σε βάλεις και το χέρι και τώρα θα σε φτιάξω εγώ. Α, το πάμε έτσι δηλαδή. Καταλαβες. Μία σου και μία μου.
1: Τσακώνεσαι μετά.
0: Τσακώνεσαι γιατί θες να κάνεις αντίπεινα και σε βάζεις σε μια διαδικασία να κάνεις αντίπεινα. Δεν είναι ωραίο όταν μου συμβαίνει, γιατί το κάνεις τότε?
1: Μήπως είμαστε εμείς υπερβολικοί? Θα μάθουμε τώρα. Θα μας
0: ότι
1: πει ο κόσμος.
0: Είμαστε υπερβολικοί, μπορεί, και,
1: μπορεί
0: να είμαστε.
1: Και να είμαστε. Θα μας πει και ο κόσμος τη γνώμη του, γι' αυτό
0: αλλά
1: το συζητάμε.
0: Αφού είμαστε
1: παιδιά,
0: υπερβολικοί.
1: Να δούμε την κοινή
0: σωστά
1: γνώμη.
0: Αλλά αφού είμαστε υπερβολικοί,
1: ναι,
0: ας το κάνουμε κι εμείς στην άλλη πλευρά, να δούμε πόσο υπερβολική μπορεί να γίνει και άλλη πλευρά. Για να του πω, ξέρεις.
1: Α, είσαι τέτοια πονηρούλη.
0: Δεν είμαι, αλλά για μπες σε αυτή τη θέση.
1: Ναι, δεν είναι ωραία.
0: Σε αυτό που το κάνουν, ναι.
1: Στο λέω. Στείλτε μας τώρα στο Viber, ορίστε, του ρυθμού 69, συγχύστηκε ο Φορτούνης,
0: ναι,
1: 6937-949-949. Θα έκανες κάτι ή θα σου άρεσε να κάνει κάτι κάποιος φίλος σου με πρώην σου? Για να δούμε
0: για
1: τι
0: να
1: θα
0: δούμε
1: πείτε.
0: Για να μην πω τώρα και κάνω like απάνω.
1: Γιατί
0: τα,
1: ο Φορτούνης τώρα τα έχει πάρει κράνα.
0: Για να ξεκινήσω τα likes.
1: Τα έχει πάρει κράνα.
2: Αν δεν ακούς πρωινό στο ρυθμό, ακόμα κοιμάσαι. Πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949.

0: την Ελένη Φουρέιρα πρωί-πρωί. Ξεχάσαμε εκείνα και μετά, αλλά γιατί γλεντούσαμε. Να σας πούμε να καλέσετε.
1: 2-10.
0: Α.
1: 2-10-68-35-7-22. Τώρα καλούν οι μικροί μας φίλοι από το αυτοκίνητο ή από όπου και αν βρίσκονται,
0: ναι,
1: για να παίξουν με το παπάκι που πάει στην ποταμιά. Και τι θα κερδίσουν? Διπλό εισιτήριο να πάνε να δουν όποια ταινία θέλουν στα Village Cinemas. Τα Village μας που προβάλλουν τις ταινίες είναι το συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Τις προβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας και όχι μόνο.
0: Λοιπόν, η τελευταία εβδομάδα είναι αυτή η οποία θα παίξουμε το παπάκι. Και οι παιδιά, βασικά μέχρι να τελειώσουν τα σχολεία. Αν τελειώνουν αυτή την εβδομάδα, πόσο έχει ο μήνας? Την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή, ναι. Πρώτο Θεός, βέβαια θα επανέλθουμε από Σεπτέμβριο,
0: ναι,
1: με το καλέ, παπάκι.
0: Εννοείται,
1: έτσι κανονικά όλοι οι μικροί μας φίλοι θα παίζουν.
0: Μέχρι την Παρασκευή, μπορεί και τη Δευτέρα, θα δούμε. Μέχρι 15. Για να δούμε. Μας πήρανε τηλέφωνο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι? Μπράβο. Πώς είναι το όνομά σου?
2: Στεφανία.
1: Ραφαηλία.
0: Στεφανία.
1: Α, Στεφανία.
0: Στεφανία, πόσο χρόνο είσαι?
1: Περίμενε. Για πες μας.
2: Θεοφανία.
1: Θεοφανία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία, Θεοφανία, ξέρεις το παιχνίδι πώς παίζεται?
2: Ναι.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
2: 9,5.
1: Φανταστικά. Η ωραία ηλικία. Δηλαδή πας στη τάξη.
2: Τρίτη
1: δημοτικού.
0: Να σου πω, Θεοφανία, άρα τώρα τι μας μένει?
1: Να βουτήξει το παπάκι και να πάει στην ποταμιά.
2: Ναι.
1: Για πάμε. Το παπάκι πάει, καλέ παπί. Παπάκι κολύμπασε, βλέπω. Φτάσε μέχρι το βυθό. Πες μας τη φράση να την ακούσει η φίλη μου η Θεοφανία.
3: Πάω με το μήκη και το κουφί για βουτιές.
1: Άκουσες, Θεοφανία, τι είπε?
2: Όχι.
1: Έλα λίγο πιο πάνω, καλέ, στην επιφάνεια.
3: Πάω με το μήκη και το κουφί για βουτιές.
1: Τι είπε, Θεοφανία?
3: Πάω με το μήκη και το κουφί για βουτιές.
1: Α, κάπως καλύτερα τώρα. Τώρα το κατάλαβες? Θεοφανία, το άκουσες?
2: Λίγο.
1: Άλλη μία φορά θα το πει, έλα.
3: Πάω με το κουφί και το μήκη για βουτιές.
1: Έλα.
2: Πάω με το μήκη και το κουφί για βουτιές.
1: Ναι. Θεοφανία.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Πάει για βουτιές το παπάκι. Με
0: κέρδισες.
1: Το μήκη και τον γκούφι. Κέρδισες διπλό εισιτήριο να πας να δεις όποια ταινία θέλεις στα Village Cinema. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς και που έπαιξες μαζί μας.
0: Καλό μάθημα, αγαπημένη.
1: Φιλάκια.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα, γιατί έχουμε τα καλύτερα.
1: Τι συμβαίνει?
0: Πάμε, τι να συμβαίνει? Είναι ο απρόσμενος επισκέπτης.
1: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι ζούμε αυτή τη. Θα το ανεβάσω story. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πως έσκασε η Μπέτη Μαγκύρα στο στούντιο.
0: Ναι, όχι, δεν είναι, δεν είναι η Μπέτη Μαγκύρα, είναι ο Ναν. Λοιπόν.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει
4: μαγκύρα.
0: Χθες ξεκινούσε ο αγώνας και λέω, παιδιά, γιατί δεν παίζει ο Ναν? Και μου λένε, δεν βλέπεις, παιδιά, το άφρο.

0: αφού ήταν άλλο. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα
1: καλύτερα αλήθεια. Μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο

0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Έτοιμη? Άνοιξε τα μάτια σου.
2: Α, καλή, τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και... τουμπανό.
2: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
1: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
4: Είναι Ιταλική.
5: Μαμία.
4: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο διβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι διβίνο. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
7: 828986. www.k9security.gr.
6: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished. Perfect.

Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιώς 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαή. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά.

0: Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949, ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα. Γκαζώνουμε ως τις 10. Γκαζέ, παρεούλα, θα σας πάμε στη δουλίτσα σας. Δεν σας βλέπω όμως alert. Δεν σας βλέπω alert στο Viber, στο 6937-949-949. Στο για πες, να μας στέλνετε λοιπόν τις ιδέες σας, μάλλον τις απόψεις σας, για το αν πρέπει να βγαίνεις ξανά με έναν πρώην. Αυτό δεν βάλατε.
3: Όχι. Αν έβγαινε κάποιος φίλος σου πολύ, ή με πρώην σου, είναι αποδεκτό ή όχι.
2: Αν είναι αποδεκτό. Αν μια φίλη σου βγαίνει με έναν πρώην.
3: Αν θα το δεχόσουν ή όχι.
2: Αυτή ισχύει. Μπορεί να είναι και φίλη μου και τώρα, έτσι.
3: Βέβαια.
4: Ναι. Κυρίως τώρα. Έχουμε...
3: Να την δεις να βγαίνει με έναν πρώην σου. Πώς θα σου φαινόταν, Μπέτη.
2: Ακούστε να σας πω. Φαίνεται λίγο κουλό και περίεργο. Αλλά αν ας πούμε σου λέω εγώ αυτός ήταν μαζί μου τότε και αυτή ήταν ερωτευμένη. Αλλά άθελα.
3: Αυτό είναι που είναι το άσχημο.
4: Άκου τώρα, είναι το περίεργο.
2: Παιδιά,
3: να είναι δεν, ερωτευμένη
2: άσχημο
3: φίλη μου.
2: Δεν είναι. Αν αυτή τον ερωτεύτηκε και
4: μετά,
2: εγώ δεν είμαι πια μαζί.
4: Υστέρων.
2: Όχι, τον είδε, τον ερωτεύτηκε, αλλά επειδή είναι μαζί μου δεν έκανε τίποτα. Έτσι. Σεβάστηκε τη φιλία και τα λοιπά.
4: Θα πολλά νεύρα.
2: Και άκου. Και τι να κάνουμε, αυτό σου έρχεται αγάπη μου, είναι και χημίες.
4: Εγώ όμως τα είχα νεύρα.
2: Δεν θα στο είχε πει η φίλη σου αυτό.
4: Ναι, αλλά εγώ μετά θα μέτρωγε και θα έλεγα. Α, γι' αυτό τότε είχαν πάει εκεί.
3: Δεν μπορείς να την εμπιστευτείς μετά, δεν μπορείς.
4: Εγώ θα έλεγα.
2: Παρόλα αυτά όμως μπορεί και να συμβεί.
3: Μπορεί
2: και
3: να συμβεί. Άρα γι' αυτό το συζητάμε. Αν συμβεί, τι κάνουμε.
2: Από τη στιγμή όμως που. Εντάξει, δεν θα μου αρέσει.
3: Ναι.
2: Δεν θα μου αρέσει. Αλλά από τη στιγμή που μου έχει φύγει εμένα και δεν μου λέει τίποτα αυτό, πια στα τέτοια μου
4: συμβαίνει.
2: Αν θα είναι με τη φίλη μου, αν θα είναι με την κουμπάρα μου, αν θα είναι με την
4: κουμπάρα μου. Αν σε βάζει μετά στο τρυπάκι να σκεφτεί, κοίταξε να δει τότε τι μπορεί να γινόταν.
2: Αλλά πρέπει να είμαστε και λίγο ανοιχτοί σαν άνθρωποι.
4: Περισσότερε των περιπτώσεων.
2: Γιατί μπορεί και να ήταν πολύ. Ναι, αυτό σου λέω. Μόνο αν είναι ερωτευμένη. Άμα τη άρεσε, κρατούσε τα προσχήματα και μετά σου ψουμούξου.
4: Αθηνά, είδε που είμαστε πολύ Ευρώπη.
3: Ναι, ναι, έχουμε γίνει Σουηδία.
4: Τι ωραία που
3: Στείλτε μας κι εσείς την άποψή σας για αυτό το θέμα, το φλέγον θέμα αυτό. 6937-949-949 στο Viber. Περιμένουμε να τοποθετηθείτε.
4: Να σε έταξες νέα.
2: Ναι, και εμείς περιμένουμε να ακούσουμε το όλα στη φόρα. Σας έχω φέρει όμως κάποια νέα εγώ νυχτερινά.
4: Σήμερα έχει
3: χήματα.
4: Και αθλητική.
3: Τι θα δούμε
4: και ενημερωτική.
3: Πολύ ωραία. Θα τα
2: και
3: πούμε.
2: Και αθλητική και νυχτερινή.
3: Θα
2: και
3: τα πούμε στο όλα στη φόρα εδώ
2: αλλά...
3: τώρα.
2: Όποιος νύχτα περπατεί, λάσπες και...
4: Όχι ρε παιδιά, πατή. Πώς είναι ο καφές, μητέρα.

0: Λοιπόν, εδώ ναι. είμαστε.
1: Ναι.
0: Σε περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Με ανοιχτές αγκάλες.
1: Βεβαίως.
0: Με ανοιχτά αυτιά.
1: Mm-hmm.
0: Και.
2: Και τίποτα
1: όλα
2: άλλο.
1: Και
2: τίποτα
0: άλλο.
2: Και
0: όλα τα άλλα κλειστά.
2: Ακριβώς. Τα ματάκια μας.
3: Όλα στη φορά.
0: Όλα δώστα.
1: Μίλησα για να συμμετέχω κι εγώ στο Emily in Paris.
0: Ναι.
1: Αλλά έψαχναν κομπάρσου.
2: Εσύ.
1: Όχι.
2: Ποιος.
1: Η Βρυσίδα Ανδριώτου.
0: Έτσι.
1: Μίλησε για να συμμετέχει.
2: Ζούμε.
1: Αλλά έψαχναν κομπάρσου.
0: Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Φορτώ.
1: Λοιπόν,
2: θα πάω να κάνω κομπάρσου.
0: Τι ήθελε, δηλαδή να έχει και.
1: Ατάκες.
2: Ατάκες.
0: Όχι μία.
2: Γιατί.
0: Όχι, να έχει 2-3-4.
2: Γιατί να έχει.
0: 5-6.
1: Γιατί να μην έχει.
2: Και γιατί να
0: και
2: έχει.
0: Γιατί να έχει.
1: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
0: Είναι καταπληκτική ηθοποιό. Τι είναι, είναι.
4: Γιατί είναι ηθοποιό.
0: Αυτό σου λέω. Είναι καταπληκτική ηθοποιό. Είναι star influencer που μια εταιρεία παραγωγή
2: ομιλία
0: θα πει να τη βάλουμε.
2: Συμφωνώ.
0: Γιατί στην Ελλάδα είναι star influencer.
2: Άρα
1: γιατί ο Steve Μιλάτος είναι star influencer.
2: Είναι
0: πολύ ωραίο γκόμενο.
1: Είναι πολύ
2: και μοντέλο.
1: Συμφωνώ. Αλλά σου λέει ναυσικά Παναγιωτοκοπούλου.
0: Ναι.
1: Η άλλη
2: μου.
1: Κοπέλα που το μοντέλο αυτή, η κυρία η όμορφη, που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της. Που,
2: η Εβελίν
1: Κατζατζόλ.
2: Η Εβελίν Κατζατζόλ, ναι. αγάπη μου, έχει millions, καταλαβαίνεις.
1: Άρα Βρυσίδα μου, τι ήθελες κι εσύ
0: δεν
1: τώρα.
0: Έχει millions, έχει χιλιάδες followers.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι πολύ ωραία blogger.
2: Ναι. Όλοι μπορούν να έχουν την ευκαιρία, αλλά γιατί το θεωρείς δεδομένο ότι πρέπει να
0: πάει δηλαδή σε μεγάλες fashion week του εξωτερικού, την καλούνε, πάει. Δηλαδή η κοπέλα, πώς να το πω, κάνει μια δουλειά.
1: Καταλαβαίνω. Άρα Βρυσίδα μου δεν θα έπαιρνε ρόλο.
2: Μπορεί και να έπαιρνε, αλλά όχι δεδομένο.
0: Ως κομπάρσα θα μπορούσε να παίξει.
1: Ναι. Θα μπορούσε, αλλά
2: γιατί
1: δεν ήθελε.
2: Ένα πέρασμα να το βάζει συνέχεια ξανά στο επεισόδιο στο Netflix. Να
1: λε,
2: περνάω από πίσω.
0: Πώς έλεγε.
1: Πώς έλεγε η Peggy Καρά που λέει: έχω παίξει στους δύο ξένους. Είμαι και η κοπέλα που έλεγε δίπλα την
2: Τίνα Κόμπ. Και θα το έβαζα wallpaper στο κινητό από πίσω ότι περνάω.
1: Ναι, είσαι καλά καθόλου. Λάκης Γαβαλάς για GNTM. Έχουμε την Πέτη Μαγκύρα εδώ. Κάτσε να μας τα πει από πρώτο χέρι.
0: Για πες τι.
1: Είναι τύρανος η Ζενεβιέβ. Είναι πηγολαμπίδα η Ιλιάνα. Χορτάρι εγώ και η Μπέτη. Μας πατάνε, μας κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Έτσι
1: ισχύει. Πες μου λίγο, σας κάνουν ό,τι θέλουν οι παίκτες.
0: Εμάς.
1: Και έχουμε και τον Πλάκα Άγγελο, λέει, που μας ποτίζει. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, είμαστε ένας κήπος, λέει.
0: Α, είδες,
1: ο γλυκός μου, ναι.
0: Είπε, ότι είμαστε
1: ναι, γι' αυτό το είπε. Και καλά
0: εμείς
1: ότι...
0: είμαστε τα τριαντάφυλλα.
1: Εσείς είσαστε, ρε παιδί μου, πιο...
0: όμορφα, αλλά έχουμε και αγκάθια.
2: Και
0: τσιπάει καμιά
2: φορά
1: το είπε ότι εσείς είσαστε πιο, ας πούμε, με τους παίκτες. Όχι, πιο κοντά. Δηλαδή, πιο, πώς το λέω, επίοικης. Είσαστε.
0: Εγώ δεν είμαι πηγής. Εγώ είμαι αυστηρή.
1: Θα σε δούμε να τσεκουρώνεις, δηλαδή.
0: Θα με δεις να τσεκουρώνω, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, είμαι τσεκουράτη. Γκόμενο τσεκουράτη. Μπέτσι τσεκουράτη.
2: Μάλιστα.
1: Μπέτσι τσεκουράτη, λοιπόν, ναι. Στο GNTM και είναι επίσημο. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά μας δώσανε τα νέα αυτά που ήρθανε για τον κύριο Μιχαλόπουλο, τον
0: ναι,
1: πολύ αγαπημένο μας.
0: Και από το διάβασα. Επιστρέφει.
1: Ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, επιστρέφει στην τηλεόραση. Πήρα την απόφαση να πω το ναι, είπε και ο ίδιος σε μία πρόταση που
0: δέχτηκε. Ωραίος άντρας ο Πάνος Μιχαλόπουλος και στα νιάτα του ήταν κούκλος.
1: Ναι, του Α.
2: Okay.
1: Σε σύριαλ του Α.
2: Πολύ ωραία.
1: Ήταν δική του επιλογή να είχε κουραστεί και ήθελε να λείπει, να απέχει τέλος πάντων
0: να
1: από
0: πέχει.
1: Το επάγγελμα όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα πολλοί τον ψάχνουν και για συνεντεύξεις και δεν πάει. Δηλαδή παρακαλάνε πραγματικά.
0: Μα τι να πει, κατάλαβες.
1: Εκπομπές, ο άνθρωπος δεν θέλει.
0: Ναι.
1: Και τώρα που έχει μια συνεργασία με έναν άνθρωπο που έχει ήδη συνεργαστεί στο Η ώρα η καλή και είχαν μια πολύ ωραία.
0: Α, okay.
1: Του έκανε την πρόταση και το σκέφτηκε να γυρίσει. Ανυπομονούμε να ξαναδούμε τον κύριο Μιχαλόπουλο στην ελληνική τηλεόραση.
0: Τέλεια.
1: Τώρα θέλω να μας πεις τα νέα που έχεις για τις πίστες.
0: Λοιπόν,
1: που λες,
0: ακούστε
1: για τα
0: τώρα τι έφτασε στα αυτιά μου.
1: Ναι.
0: Ήξερα ότι έχει δεχτεί πρόταση ο Ρουβάς να είναι με τη Βανδύ.
2: Μάλιστα.
0: Και πίστευα ότι αυτό θα ήταν το σχήμα του χειμώνα στον Νόξ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θα είναι ωραίο στον Νόξ. Είπε θα απέχω.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον
1: ναι.
0: για μία χρονιά από τις πίστες θα απέχω. Θέλω να κάτσω να ξεκουραστώ.
2: Okay.
0: Και σκάει η βόμβα λοιπόν το Σαββατοκύριακο.
2: Τι?
0: Πάω κάπου και μαθαίνω ότι ο Ρουβάς θα είναι με ποια λέτε.
1: Με ποια.
0: Με την Κατερίνα Γιόλιου.
1: Φανταστικό.
2: Ξέρετε.
1: Φανταστικό.
2: Κάνει.
1: Σάκης Ρουβάς Κατερίνα Λιόλιου.
0: Ναι.
1: Καταπληκτικό.
2: Το
1: θα
2: δικό
1: είναι.
2: Μας και το σπίτι τώρα... σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Η Βανδύ με ποιο θα είναι
2: με
0: τώρα.
2: Ποιον,
0: γιατί ήταν ο Μάστορας, αλλά έχουν ξανακάνει με τον Μάστορα
1: ναι.
0: σεζόν.
1: Πολύ πετυχημένη σεζόν.
0: Και τελικά, μαντέψτε με ποια θα είναι η Δέσποινα γυναίκα? Βαμβί.
2: Με την Νατάσα.
1: Με ποια?
0: Με την Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Εντάξει, πάρα πολύ δυνατό.
1: Παιδιά, ωραίο,
2: και τα δύο πολύ. Ωραία. Ωραίο το σπιτάρισμα.
0: Και δύο γυναίκες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μ' αρέσει και δύο γυναίκες. Και εμένα. Είχαμε καιρό να τις δούμε έτσι.
2: Ποια μαζί θα βγαίνουν, ε?
1: Και τα ντουέτα τους θα είναι φανταστικά.
2: Ποιος θα βγαίνει πρώτος, ποιος δεύτερος.
0: Η Δέσποινα είναι πιο pop, η άλλη είναι πιο λαϊκή.
2: Άρα θα βγαίνει η Δέσποινα και
0: δεν θα βγαίνει. Εξαρτάται. Γιατί η Νατάσα στο σχήμα που ήταν έβγαινε αρχή.
2: Το απλό μου το μυαλό. Μαζί τα ξεκινάνε. Με
0: μπορεί να μετά... ξεκινάνε ναι, μαζί, να κάθεται στην αρχή η Βαντή, να κάνει το πιο πολύ.
1: Και το Σάκη Ζουρβάς Κατερινάλιο.
2: Μπορεί να λέει: Νατάσα, δεν έρχομαι νωρίς εγώ, θα έρθω πιο μετά, βαριέμαι. Και θα βγαίνει αργότερα.
1: Τι λες, μπορεί
0: να λες, καλή, γιατί.
1: Α, όχι.
2: Η Νατάσα είναι λίγο πιο βραδινός τύπος, όχι.
1: Θα δούμε, παιδί μου. Τώρα σημασία έχει
0: στο μαγαζί που ήταν ξεκινούσε 10:30 και έβγαινε πρώτη-πρώτη.
2: Οκ.
1: Όπω φανταστική ήταν.
2: Ωραίο, πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία σχήματα. Ευχαριστούμε που μας ενημέρωσαν. Υπομονούμε να ξεκινήσουν.
2: Να το σχήμα, το ένα.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
1: Για πάμε.
2: Πολύ ωραία ήταν τα νέα που μάθαμε. Τώρα πάμε να βρούμε και νικητή για το ραντάρ. Σήμερα λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, ψάχνουμε μία γυναίκα που είναι μαμά.
1: Να είναι μαμά.
2: Να είναι μαμά.
1: Μαμά.
2: Άρα λοιπόν.
0: Εγώ.
1: Ω, μάμι. Και εγώ τώρα με το σκύλο. Μωρό είναι και αυτό.

0: Λοιπόν, να δούμε τι είπατε τώρα σε σχέση με αυτό το θέμα που συζητάμε για το αν μία φίλη μπορεί να βγαίνει με έναν πρώην σας.
1: Ναι.
0: Ή και το αντίστοιχο για τους άντρες. Λοιπόν, όχι. Τι είπα τώρα?
1: Ναι,
0: ναι,
1: το ίδιο
0: ναι,
1: πράγμα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, η Ελίτσα λέει: εγώ πάντως δεν θα είχα πρόβλημα αν η σχέση μας είχε τελειώσει εδώ και καιρό. Ναι. Και αυτό που ξεκίνησε ο πρώην με την κολλητή μου έγινε τυχαία. Και έξω θα έβγαινα μαζί τους. Σουηδία κατάσταση. Καλημέρα, παιδιά.
2: Ορίστε μας, να τα.
0: Ο Δημήτρης λέει: εμένα πάντως η πρώην γυναίκα μου παντρεύτηκε έναν φίλο μας 1,5 χρόνο μετά το χωρισμό μας.
1: Α, παντρεμένη και
2: μιλάει ακόμα και με τους δύο.
0: Αυτός είναι πρώην γυναίκα του.
1: Και παντρεύτηκε κιόλας.
0: 1,5 χρόνο αφού χωρίσανε, παντρεύτηκε ένα φίλο
1: και
0: του.
1: Και σε τι κατάσταση
0: δεν με χαλάει του ανθρώπου αφού τα βρήκαν οκ okay, και η πρώην μου αφού δεν με ενδιαφέρει. Πλέον πάλι οκ.
2: Του Sweden.
0: 12 points του Sweden.
1: Πολύ χαλαρός.
0: Ο Παύλος λέει: αν ο κολλητός μου πάει με την πρώην μου, θα γίνει και αυτός πρώην.
2: Σωστός.
0: Πρώην
1: κολλητός. Μπράβο, Παύλος.
2: Είχαμε ρόνι και μας το κόψανε.
0: Η Δήμητρα λέει αναλόγως πιο πρώην, αλλά περίεργο ρε παιδιά. Θα καθόμαστε όλοι μαζί μετά, λέει π.χ. και θα ξέραμε αυτό. Όλοι ότι κάποτε εμείς κάναμε σεξ και τώρα είναι με τη φίλη.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν. Δηλαδή και αυτή πώς νιώθει. Άβολο.
1: Είναι άβολο.
0: Και επίσης λέει: έχω κάποιους πρώην που έτσι και τους ακουμπήσει κάποια, θα γίνομαι μπίλιες.
1: Είναι αυτή και, νομίζω είναι η πιο δημοφιλής άποψη.
0: Γι' αυτό σας λέω τώρα ο πρώην. Υπάρχουν πρώην που ήρθαν, πέρασαν, φύγαν
1: ναι.
0: Και δεν σου κάνανε και έστεις και έστεις και στην τελική.
2: Ναι, έλατε.
0: Και υπάρχουν και πρώην που μπορεί να ήταν πολύ σημαντικοί στη ζωή σου, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω, να υπήρξε μεγάλος έρωτας.
2: Δεν
0: να...
2: είναι το θέμα αν είναι σημαντικός ο πρώην στη ζωή μου, αν έχει υπάρξει. Ο φίλος μου και η φίλη μου είναι σημαντικοί.
1: Και σου λέει μετά ο φίλος: άντε να βγούμε ζευγάρι για να πάμε για κανένα μπανάκι. Και πάτε όλοι μαζί για μπανάκι, καταλαβαίνεις.
2: Δεν με πειράζει για τον πρώην. Με νοιάζει για το φίλο μου
1: για
2: και
1: το φίλο. Λέω.
2: Αυτό
1: και πάτε
2: νοιάζει.
1: Όλοι μαζί για βανάκι. Πώς θα γίνει,
2: δεν
1: τι θα συζητάτε
2: τώρα αυτό το πράγμα.
1: Για πείτε, ρε,
0: λοιπόν, και ο Κωνσταντίνος έχει στείλει, αλλά είναι λίγο αυτά που γράφει, δεν ξέρω.
1: Τι, πρέπει.
0: Είναι λίγο πιο έντονα.
1: Έντονα.
0: Λέω να μην τα διαβάσω.
1: Ναι. Βάλε μπιπ.
0: Είναι και πρωί-πρωί ακόμα. Ωπα, βρήκαμε.

0: Καταπληκτικός Μιχάλης Χατζηγιάννης. Χωρίς αναπνοή φτάσαμε μέχρι εδώ, ρε παιδί μου.
1: Έτσι, με μία ανάσα, μία που βουτήξαμε. Τι έγινε?
2: Ένα κουνούπι έχει που με τριβελίζει τόση ώρα.
0: Αλλά.
2: Έχει μπει εδώ μέσα, προσπαθώ, το κυνηγάω. Δεν κινδυνεύω, βέβαια, να ξέρετε.
1: Γιατί δεν παίρνει πέρι σπρέι,
2: κουκλά. Πέρι σπρέι φοράω. Αλλά γυρίζει γύρω-γύρω και τα ακούω. Ήξερες εσύ ότι τα κουνούπια έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα?
1: Ναι.
2: Έτσι σκίζουν το δέρμα με τα πριόνια. Μα ρουφάν το αίμα. Αχρίαστη γνώση για σένα που το αντιμετωπίζεις όμως κλασικά με ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά, να ξέρετε, για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Και θα το βρείτε από τη Unipharma. Ρεπέλ σπρέι, παιδιά, τα κουνούπια.
1: Ωραία, στα φαρμακεία λοιπόν.
2: Φύγε.
1: Φεύγουμε!
0: Ναι.
1: Πάμε διαφημισούλες! Μην φύγετε, επιστρέφουμε γρήγορα! Και η Μαντάμ Μπακίρα έρχεται.
3: Και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Α4 τα περιπολικό
8: η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
16: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
17: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
18: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
19: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
18: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
20: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
21: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
22: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
23: Θα κολατσίσουμε, δεν έγινε κάτι.
24: Δεν πρόλαβα να καταπιώ και την μπουκιά μου. Δηλαδή.
23: Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα.
24: Τι αφού τρώτε.
23: Κολουράκι. Κολουράκι.
24: Κολουράκι. Λοιπόν.
23: Ωραία. Από το Μασούτι.
24: Από το Μασούτι βέβαια και τα νέα προϊόντα Mr. Grand, παιδιά. Που μπορείτε να τα δοκιμάσετε σήμερα στο Μασούτι. Από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί. Για να δούμε τώρα τον καιρό για την κίνηση μαζί.
22: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
25: Σηκώθηκε το drone του, περνάει πάρα πολύ στους δρόμους της πόλης.
23: Τι,
25: κατεβαίνει. Τράβο μαλλιά, ανεβαίνουμε.
23: Το κατέβασα γιατί δεν μπορείς να πας πουθενά. Ούτε στο Κηφισό να κινηθείς.
24: Όλα κόκκινα.
23: Ναι, αλλά μπορείς να ακούσεις ρυθμό 949.
24: Μπράβο.
23: Λέω εγώ τώρα. Είτε να είσαι στην παραλιακή και να πηγαίνεις από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά, θα κολλήσεις. Όλη η συγκρούση σχεδόν. Το κατέβασμα της Μεσογείου, το ανέβασμα της Κηφισίας, το κατέβασμα της Κατεχακίου.
24: Κατάλαβα. Ανέβα, κατέβα, κολλήσαμε.
23: Λοιπόν, υπομονή, παιδιά, είναι μόλις Τρίτη.
22: Ο καιρός σήμερα.
23: Αλλά είναι η μέρα.
25: Σήμερα το καιρό θα μας το πει ο Μίκι Μάους μαζί με τον Ντόναλτ. Καλησπέρα.
24: Αυτό ήταν ο Τάζ. Κάτσε να πιάσω λίγο συνέστημα τώρα. Λίγο.
25: Σήμερα το καιρό θα είναι λιγάκι συνεφιασμένο. Θα έχει 32 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.
24: Πόσε?
25: 32 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.
24: Παλιέ
25: σου, καλέ. Θα λίγο, λίγο σύννεφο στον ουρανό μου, κυρίως δυτικά και νότια του νομού.
24: Ναι.
25: Και θα είναι μια υπέροχη μέρα για να βγεις έξω. Είναι Τρίτη, άκου ρυθμό 949. Στο λέει ο Μίκι Μάους. Για να έχεις παρέα στην κίνηση.
24: Και έφυγε η Μαντάμ Μπακύρα έρχεται. 2-10-68-35-7-22. Για ξεκινάτε ένα καλύτερα, παιδιά.
26: Ρατ, πάμε πρωινό.

0: Με τη Ρία Ελληνίδου ήρθε η στιγμή να υποδεχθούμε τη Μαντάμ Μπακίρα, η οποία θα μας πει και για το χθεσινό αγώνα, φαντάζομαι, δεν ξέρω.
1: Ναι, θα δεν ήταν ξέρω. Εκεί σίγουρα στο γήπεδο. Εσείς καλείτε στο 210-68-35-722 για να παίξετε τώρα με τη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρ. Μονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλώς.
4: Good morning. How are you this morning?
0: Fine, you.
4: I'm not very well because I'm a fan of Panathinaikos and we lost yesterday.
0: And I'm very happy.
4: We lost.
1: Δεν ήξερα ότι είσαστε Παναθηναϊκός.
4: That's why I don't. Γι' αυτό δεν χωνεύω το φορτούνι. Γιατί είναι Ολυμπιακός.
0: Yes, because I'm very happy today.
4: Έχουμε αυτές τις.
1: Με μένα όμως που είμαι εκτζού δεν έχετε κάποιο θέμα.
4: Όχι, την αγαπάω πολύ την
0: ΑΕΚ. Καλά, εννοείται. Συμμαχία.
1: Τι συμμαχία
4: γιατί
1: μου
4: η φίλη μου, τι? Η Μπέτη, η γιαγιά της ήταν από τη Σμύρνη.
1: Ναι.
4: Και γενικά έχουμε μία αγάπη προς την Κωνσταντινούπολη, οπότε αγαπάμε και τους εκτζίδες.
0: Άρα είστε αντιολυμπιακός, όχι Παναθηναϊκός.
4: Είπα εγώ ότι είμαι αντιολυμπιακός.
0: Ναι, μα αγαπάνε όλες τις άλλες ομάδες εκτός τον Ολυμπιακό.
4: Τον Ολυμπιακό, αφού είμαστε συνέχεια εχθροί. Όλοι παίζουμε αντίπαλοι. Πώς θα την σα αγαπάω, αφού είμαι αντίπαλό.
0: I'm very happy because κερδίσαμε.
4: Τι ωραία τα μιλά τα αγγλικά, ρε Βασίλη, μπράβο. Λοιπόν, τέλος πάντων, βάλε και τώρα να πάμε να παίξουμε με μαύρη καρδιά.
0: 2-10-68-35-722.
4: Λοιπόν, σήμερα δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να ξέρετε.
0: Όχι, ναι.
4: Δεν είναι και τόσο εύκολο. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ανεβαστικό, αλλά δεν ξέρω αν θα το βρουν.
1: Για να δούμε. Okay.
4: Πάμε να παίξουμε. Are you gonna nail it or not? Για να έχουμε τη γραμμούλα μας.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
5: Με λένε Μαρία.
4: Μαρία, πολύ ωραίο όνομα, μαράκι. Γιορτάζεις 15 Αύγουστο?
5: Ναι, αγαπημένη μου, ναι.
4: Ωραία, λοιπόν. Μαρία, εγώ απαγγέλω, εσύ βρίσκεις. Εύχομαι.
5: Ναι.
4: We have caused quite a gossip. They treated us the topic. Where is the naughty girl going? With that broke guy again, the world had noticed us, and we pretend it's a secret. I'm leaving my house from 9 o'clock at night.
0: Celine Dion.
1: Περίμενε τώρα.
4: The world has noticed us, and we pretend it's a secret. I'm leaving my house from 9 o'clock at night.
0: Μαρέα Κάρι.
4: Όχι! Okay.
1: Είναι δύσκολο.
4: Είναι ούτε είναι δύσκολο, σα το είπα.
0: Ελληνικό είναι.
4: Πάμε στο επόμενο, λυπάμαι, μαράκι. Ελληνικό,
1: μαράκι,
4: ελληνικό.
1: Μάλιστα.
4: Δεύτερη γραμμή, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι, σοβαρή κυρία αυτή?
6: Δέσποινα.
4: Δέσποινα, από Μαρία σε Δέσποινα, όλοι 15 Αύγουστο, τι θα γίνει?
6: Κάπως έτσι.
4: Δέσποινα, το βρήκες?
6: Όχι.
0: Ξανά μία.
1: Έλα, θα το προσπαθήσεις.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι.
4: Κάτσε λίγο. We have caused quite a gossip.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι τη λέξη κλειδί. They treated us like us the topic. Where is the naughty girl going?
0: Robbie Williams.
1: Μην μπερδεύεις εσύ τον κόσμο. Μα, περίμενε, εδώ δεν τα βρίσκουμε με τίποτα. Περίμενε. Τι Robbie Williams.
4: Δέσποινα. We have caused quite a gossip, ρε Δέσποινα.
0: Τίποτα.
4: Δεν ξέρεις τώρα. Ξέρετε, είναι μία λέξη ελληνική που δεν περιγράφεται στα αγγλικά.
0: Άμα το τραγουδούσατε λίγο. Όχι, ούτε αυτό.
4: Δεν μπορώ να το τραγουδήσω και θα το δώσω.
0: Ωραία,
4: έχουμε
0: το
4: και άλλη γραμμή.
0: Το
4: καλημέρα.
7: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
7: Μαρία.
4: Τι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα? Πού δεν πετύχαμε όλες τις Παναγίες?
0: Καλοκαιρινό.
4: Μαρία, Δέσποινα, γαμός γίνεται. Μαρία, το βρήκες?
7: Έχουμε γίνει σούσουρο.
0: Εγώ ποτέ.
4: Σοβαρά.
0: Μπράβο.
1: Αυτό ήτανε το quiet gossip.
4: Ναι.
0: Το quiet gossip
1: είναι.
4: Ήτανε δύσκολο γιατί έχουμε γίνει σούσουρο και μας πήρανε χαμπάρι.
1: Ναι.
4: Είναι τελείως ελληνικές έννοιες και είναι δύσκολο να τα περιγράφει τα αγγλικά. Γι' αυτό είπα είναι δύσκολο να το βρουν. Αλλά
0: quiet
4: πολύ
0: gossip.
4: Γάτα είσαι, Μαρία, πολύ γάτα. Τι δουλειά κάνεις?
7: Στην ίατρος είμαι.
4: Νόμιζα δουλεύεις στην άσα, ρε Μαρία, και να το βρεις, γιατί αυτό έπρεπε να δουλεύεις στην NASA για να το βρεις.
0: Μπράβο, ρε Μαρία.
1: Την ίατρος, πάρα πολύ ωραία. Κέρδισες δύο πίτσα φαν για καλφόρνο. Να ξέρετε η φίλη μας εκεί στη Δραπετσόνα ότι έχει έρθει με το 107ο κατάστημά της η πίτσα φαν. Βεβαίως, έγινε έναρξη την 3η 2 Ιουνίου στην οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως.
4: Πάμε να φάμε πίτσα στη Δραπετσόνα.
1: Στη Δραπετσόνα, μια
0: μπράβο, Μαράκι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε, να τη χαρίσει την πιτσούλα σου.
0: Bye bye.

0: Καλοκαιρινή Δέσποινα Βανδύ, έτσι μας άρεσε
1: από
0: το
1: Έλα. Από τα πιο αγαπημένα της τραγούδια.
0: Άρεσε.
1: Και ωραίο βίντεο
0: κλίπο.
1: Στην Μήλο γυρισμένο, ωραίο βίντεο κλίπο, ωραίο τραγούδι,
0: ρομαντικό.
1: Ελλάδα. Μ' αρέσει εμένα αυτό το τραγούδι.
2: Και πολύ. Εμένα, πολύ.
0: Για να πας, ας πούμε, σε ένα νησί, να δώσεις τοργικά φιλιά με αυτοπεποίθηση.
1: Τοργικά με αυτοπεποίθηση.
0: Και συναισθηματικά εκφραστικά.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
6: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια.

0: σκίσουμε τα κόμιση, θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
0: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
5: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Άνοιξη Απλή. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέρια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας τους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: κάθε νέο Ariel The Big One. Hold και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παράκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949, τρίτη και τελευταία ώρα, ως τις 10 θα σας πάμε αγκαζέ, θα σας αφήσουμε στη δουλίτσα σας, θα μπούμε μέσα στο γραφείο σας, θα ανοίξουμε την πόρτα. Τι έχει
8: έρθει. Σκυλίζει, λέω.
7: Σκυλίζει,
8: σκυλάκι.
7: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έρχεται η λέσχη των καμένων ποιητών. Ο νικητής θα πάρει 2 εισιτήρια για όποιο νησί του Αιγαίου θέλει. Έτσι, okay. Από αυτά που εξυπηρετήσει η Jets που, και τι δεν εξυπηρετήσει, Ρωμή, Κονοπάρο, Νάξο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Σύμνο κτλ. Θέλω λοιπόν να είστε alert, γιατί θα γράψετε ποίημα με τη λέξη πρώην.
8: Πρώην λοιπόν η λέξη μέσα. Πρέπει να μας κάνετε να γελάσουμε. Ξεκινήστε να γράφετε.
7: Οι πένες φωτιά. Με πένα θέλω να το γράψετε.
9: Παιδιά, είναι μεγάλο το δώρο.
8: Πολύ μεγάλο δώρο, ναι. Μεγάλη αξία.
7: Ναι, σήμερα θα το πάρετε, θα μπει σε κλήρωση. Όχι. Δηλαδή λέει το ποίημα κερδίζει, παίρνει διπλό εισιτήριο, πήγαινε έλα.
8: Μπράβο, πολύ σημαντικό.
7: Σε όποιο προορισμό θέλει, εντάξει, ναι. Και έχει και πολύ οικονομικά εισιτήρια, να ξέρετε, για διάφορους προορισμούς, για άνδρομοι 24 και 50,
9: και
7: για
9: Τίνο
7: με 33 και 70. Έχει.
8: Και λοιπόν, να μπείτε στο cjets.com να τα δείτε όλα.
9: Όλα.
8: Αυτά.
9: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τόση ώρα μας περιμένει η κοπέλα απ' έξω, γιατί έχει έρθει και άλλο στοιχείο. Και άλλο στοιχείο από ό,τι βλέπω.
7: Απρόσμενος.
9: Απρόσμενος επισκέπτης.
8: Μεγάλος φάκελος.
9: Δεύτερο στοιχείο.
8: Δεύτερο στοιχείο για τον απρόσμενο επισκέπτη. Θυμίζω, εχθές μας στείλανε μία εικόνα της Παναγίας.
9: Τώρα, ανοίγουμε το δεύτερο στοιχείο, παιδιά. Συμβαίνει live τώρα αυτό και είναι... Δύο λουκάνικα.
8: Δύο λουκάνικα, χωριάτικα.
9: Λοιπόν, παιδιά, από το ένα στο άλλο είναι μεγάλο το κενό.
8: Δύο λουκάνικα χωριάτικα.
9: Υπάρχει πολύ gap ανάμεσα στα δύο.
7: Περιοχής λίμνης Πλαστήρα, δεν ξέρω αν έχει να κάνει.
9: Έχει σημασία τι είναι αυτή, που είναι από κοτόπουλο, από τι είναι.
8: Χωριάτικα είναι, δύο λουκάνικα χωριάτικα.
7: Πρασάτο χωρίς γλουτένι.
9: Ωραία, φίλε, να είχαμε λίγο τώρα.
8: Να το έχουμε εδώ, να το ψήσουμε, να βάλουμε μια περιμένετε,
9: ωραία.
8: Παιδιά, περιμένουμε έναν απρόσμενο επισκέπτη. Το πρώτο στοιχείο είναι μια εικόνα της Παναγίας. Το δεύτερο είναι δύο λουκάνικα χωριάτικα.
7: Μήπως. Ποια περιοχή θυμίζεται
8: μου κάνει,
7: για...
8: μου κάνει πανηγύρι.
9: Δεν είναι πανηγύρι.
8: Μου κάνει πανηγύρι η φάση.
9: Οχ!
7: Θα έχει πλάκα να νηθώδει.
9: Οχ! Παιδιά, καταπληκτικό.
7: Τρέλανε με τώρα. Τρέλανε με να γίνει εδώ του βαϊμπερίσματος.
10: Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb.
9: Καταπληκτικό. Κάντετε. Να το
7: σκεφτείτε. Να μας πούνε και οι ακροατές.
9: Στο Viber.
10: Sex bomb, sex bomb. Το καμαλόγκ.
11: Λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Dr. Betty.
1: Έπρεπε να βάλω την περούκα και να κάνω τον Dr. Betty.
2: Ναι, ναι.
1: Ως Dr. Αφάνα Betty. Yes. Περιμένετε να το βάλω μισό λεπτό. Μισό
2: λεπτό. Εγώ εντωμεταξύ ψάχνω εδώ με το ChatGPT να δω.
3: Να κάνουν πάρα πολύ τα props με την ερμηνεία. Μπράβο. Okay.
1: Και με το γυαλί πιστεύω τώρα είμαι καλύτερα.
2: Για κούκλα είσαι.
1: Περιμένετε.
2: Χωρά πολύ ωραία. Πάνω, ναι. Φανταστείς.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, απλά δεν ακούω. Είναι πολύ μεγάλη περούκα. Λοιπόν.
3: Ναι.
1: Στο σεξ. Είμαι σίγουρη ότι ο Φορτούνης έχει ανοιχτά τα φώτα, ενώ εσύ τα έχεις κλειστά.
2: Εγώ κλειστά όχι.
1: Όχι. Έπεσα έξω.
2: Πώς ανοιχτά τα φώτα.
1: Δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Είχα την αίσθηση ότι θα έχεις κλειστά τα φώτα. Οι γυναίκες, εμένα μου αρέσει, ας πούμε, κλειστά. Γιατί διεγείρονται.
3: Λόγω ατμόσφαιρας, όχι για κανένα
1: λόγο. Όχι, όχι, ενισχύονται οι άλλες αισθήσεις.
2: Ναι.
1: Κυρίως η αφή.
2: Μπορεί και να τύχει.
1: Είναι αλλά... σαν να συγκεντρώνεσαι λίγο παραπάνω, μου φαίνεται.
2: Δεν είναι το ζητούμενο.
1: Εξαρτάται βέβαια από πού πηγάζει αυτό. Δηλαδή, είναι μια προτίμηση ή μήπως συνδέεται με ανασφάλειες για το σώμα κάποιου. Δηλαδή, κάποιος που σβήνει τα φώτα μπορεί να έχει ανασφάλειες για το
3: βέβαια.
1: Σώμα του. Έτσι, να ντρέπεται.
3: Βέβαια, μπορεί. Το έχω κάνει.
1: Ναι. Το έχεις κάνει.
3: Ναι,
1: παλιά.
3: Παλιά. Από ανάγκη.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά μετά μου φύγε.
1: Πάντως η ποιότητα του σεξ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προσωπικές προτιμήσεις του καθενός. Άλλοι λοιπόν θέλουν να ενισχύσουν την αφή κυρίως. Okay. Γιατί όταν υπάρχει σκοτάδι, η αφή είναι πιο ενισχυμένη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μπορεί να γίνει και πιο διακερτική. Όμως επειδή είμαστε και οπτικά όντα, συχνά διαγυρώμαστε περισσότερο όταν βλέπουμε τον σύντροφό μας. Ειδικά οι άντρες, θέλω να σας πω. Οι γυναίκες, κατά κύριο λόγο, σβήνουμε τα φώτα.
3: Φαντάζεσαι.
1: Είτε γιατί ντρεπόμαστε, είτε γιατί μπορεί να μην φανεί η κυταρίτιδα, είτε για να μην βέντε το φωτεινό.
3: Είτε για να νομίζετε ότι είστε με άλλον εκεί.
1: Τι λες, ρε Φορτούνη.
3: Βάζεις λίγο το σκοτάδι και λες αχ, να ήταν τώρα αυτός μαζί.
1: Επίσης, σκεφτείτε ότι όταν έχουμε τα φώτα αναμένα, μπορούμε να βλέπουμε και τις αντιδράσεις του άλλου και να καταλαβαίνουμε και τι του αρέσει.
2: Ναι, καλέ, εννοείται.
1: Αλλά με το φως κλειστό υπάρχει ένα μυστήριο.
2: Υπάρχει ένα μυστήριο. Αλλά ρε παιδί μου, δεν θέλεις να βλέπεις τον άνθρωπο που έχεις απέναντι.
1: Δεν ξέρεις τι πιάνεις, δεν το πιάνεις, δεν σε Φορτούνη. Τι θα πιάσεις, το πόδι του κομμωδίνου. Τι θα πιάσει δηλαδή.
3: Αλλά λόγω στη σκληρότητα.
4: Άμα είναι σκληρό.
1: Καλά σου λέει. Είναι δυνατόν.
3: Λοιπόν, καταπληκτικό. Διάμετρο πάχος όλο αυτό. Το φαντάζεσαι.
1: Αν δηλαδή.
3: Συγγνώμη, αγάπη μου, έχω πιάσει το κουτινό ξύλο.
1: Αν το βλέπει, είναι πιο διαγερτικό από το να το πιάνει για σένα.
3: Εσείς μιλήσατε για αφή, γιατί με ρωτάτε.
1: Σε ρωτάω, Φορτούνη μου, γιατί συμμετέχει στην έρευνα.
3: Συμφωνώ, αγάπη. Λοιπόν. Είναι καλύτερο
1: θες
3: να το
1: πιάνεις. Και να το βλέπεις. Είναι
3: το
1: διπλή η απόλαυση. Και αφή και
3: μας
1: εικόνα.
3: Μας έμεινε γεύση.
1: Και η ακοή. Και η ακοή. Ακοήτη. Στο στόμα έχει η μιλιά, δεν έχει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Λοιπόν,
0: στοιχείο.
1: 150 ευρώ μετρητά. Το ραντάρ σήμερα ψάχνει μια γυναίκα που να είναι μαμά. Το παιδί της να πάει πρώτη δημοτικού το Σεπτέμβριο. Έτσι. Και να εργάζεται ως αισθητικός. Άρα ψάχνουμε μια αισθητικό που έχει παιδί και θα πάει πρώτη δημοτικού το παιδί της. Δεν απαραίτητα να είναι ένα παιδί. Μπορεί ένα από τα παιδιά της, εντάξει.
3: Σωστά.
1: Αισθητικό. Ωραία. Που είναι μαμά. Λογικό είναι να έχει παιδί να είναι μαμά. Και θα πάει το παιδί της πρώτη δημοτικού αυτό το Σεπτέμβριο. 150 ευρώ μετρητά. Έχετε 5 ολόκληρα λεπτά να πάρετε τηλέφωνο στο 210-68-35-722.
3: Όσο εμείς ακούμε τον υπέροχο Πάνο
2: και
3: Άμμο.
2: Και σκεφτόμαστε την ατάκα του Φορτούνη. Συγγνώμη, αγάπη μου, έπιανα το κουρτινόξυλο.

0: τόσο.
1: Έχουμε νικητή.
0: Όχι.
1: Δεν βρέθηκε.
0: Δεν χτύπησε το τηλέφωνο.
2: Όχι, παιδιά, δεν βρέθηκε.
0: Δεν βρέθηκε νικητή.
3: Δεν πειράζει, jackpot. Έλα.
0: Αύριο θα δώσουμε 300 όμως, παιδιά.
3: Δεν χάνονται.
0: 300. Τι λες τώρα.
1: Άρα αύριο Τετάρτη 300 ευρώ μετρητά που το ραντάρ επιστρέφει.
0: Έτσι.
4: Είναι στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
0: Αύριο το ραντάρ ψάχνει εσένα. Η λέσχη των καμένων ποιητών,
1: ναι,
0: όμως ψάχνει εσάς και
1: σωστά
0: ψάχνει τον νικητή που θα δώσει τα δύο εισιτήρια C-Jets πήγαινε έλα για όποιο προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε. Έχει και πάρα πολύ οικονομικά εισιτήρια, να ξέρετε,
1: ναι,
0: να μπείτε στο site να δείτε. Έχει και πάρα πολύ γρήγορα. Μύκονο πάρο γρήγορα, όχι αστεία.
3: Βέβαια.
1: Οπότε περιμένουμε να γράψετε ποίημα με τη λέξη, είπαμε, πρώην.
0: Πρώην.
3: Πρώην η λέξη να μας κάνετε να γελάσουμε ή να κερδίσετε διπλό εισιτήριο. Πήγαινε και έλα σε όποιο προορισμό εσείς θέλετε.
0: Έτσι, λοιπόν, πάμε τώρα. Και φεύγουμε μετά για διαφημισούλες, ε.

0: εστία στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF. Μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από ginger, κόκκινο ginseng και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Είναι από τη Unipharma, εσύ είσαι συντονισμένος στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό. Η Μπέτη και ο Βασίλης.
1: Για διάλειμμα.
0: Είναι εδώ, εσύ γράφετε ποίηματα. Εσείς γράφετε ποίηματα, εγώ τα λέω.
1: Εσύ κάτσε εδώ. Εμείς θα φύγουμε με τον Βασίλη.
0: Πού θα πάτε?
1: Κάτσε εδώ. Θα φύγουμε λίγο.
2: Θα έρθουμε καλά.
0: Λοιπόν,
2: πάμε και ερχόμαστε.
0: Λίγο χρόνο για να γράψετε το ποίημα σας με τη λέξη πρώην μέσα.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Πλάς, πλάς, πλάς.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς, πλάς, πλάς.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines.
14: με τον αέρα του τόπου της.
15: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
19: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
20: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
21: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
22: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
23: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.

0: γιορτάζει 50 χρόνια, παιδιά. Έτσι, η ιδιωτική ετικέτα μασούτης Mr. Grand και Special Selection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή, γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν. Και πάντα σε οικονομικές τιμές με μεγάλες προσφορές. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε εσένα. Δίπλα και σε εσένα, Φορτούνη, που είσαι στην κίνηση κολλημένος.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Ο Πράκτορ τώρα θα μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης.
3: Πιο δύσκολα από άλλες μέρες είναι αυτή η ώρα. Δηλαδή, έχουμε πρόβλημα στο ποτάμι, σαν να είναι νωρίς το πρωί. Είναι νωρίς το πρωί, αλλά όχι 8. Γιατί και τα διορεύματα είναι κολλημένα. Όπως και η άνοδος της Συγκρού έχει πρόβλημα. Μποτιλιάρισμα προς το κέντρο αυτή τη φορά η Βασιλής Σοφίας. Και αν κατεβαίνετε την Κατεχάκη, θα αργήσετε να φτάσετε μέχρι τη συμβολή με τη Μεσογείο. Τέλος, το ανωδικό ρεύμα της Κηφισίας έχει αναδιαστήματα μέχρι το εδώ πέρα. Το μαρού στο δαχτυλίδι, μποτιλιάρισμα, υπομονή και αναφτάσετε και μέσα στον Πειραιά, αν κινείστε στην παραλιακή.
1: Ο καιρό σήμερα.
2: Λοιπόν, σήμερα καιρό θα είναι πάρα πολύ ηλιόλουστο και πάρα πολύ ζεστό. 32 βαθμού Κελσίου θα φτάσει στο μεσημέρι θερμοκρασία. Το βράδυ θα κοιμηθεί με κλιματιστικό και την τέλη του μήνα που θα έρθει ο λογαριασμό του ρεύματο θα γελάσουμε πάρα πολύ. Θα είναι μια ζεστή ημέρα, οπότε ανοίξτε κλιματιστικά σα το και σε σαπίτσα. Πάμε για λέξη των καμένων πίτων.
0: 2-10-68-35-7-22. Η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της. Ετοιμάζει το διπλό εισιτήριο Allere Tour σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου με Sea Jets. Αρκεί να απαγγείλετε στον αέρα το πείμα σας με τη λέξη πρώην.
4: Πάμε πρωινό. Άλλος για την πάπια μας. Κουάκ.

0: Ένα, δύο, τρία, over, over. Η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της. Φορτούνη άνοιξε.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Σαλαλαλα. Σαλαλαλαλαλα.
2: Είμαστε εδώ.
0: Ναι, καλημέρα. Ποιος είναι στην γραμμή, παρακαλώ?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
3: Νικόλας.
0: Νικόλα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Τι μου κάνεις?
3: Καλώς ήρθα. Καλά, να πω ένα συγγνώμη στη σύζυγο αν μ' ακούει, να μην μου στρώσει τον καναπέ. Ένα πείμα θα πω, να με συγχωρέσει.
0: Εντάξει, μάλιστα. Για δώσ' το με φόρα, να βάλουμε ερωτική δηλαδή. Ερωτική υπόκρουση.
3: Ναι, βάλτε.
0: Πάμε, δώσ' το με φόρα.
4: Για να ακούσουμε.
3: Το πείμα λέγεται η πρωί. Η πρώην μου έστειλε γεια σου αργά ένα βραδάκι. Και εγώ που είχα ησυχάσει, τα έχασα λιγάκι. Μου έβαλε και φατσούλα με ένα φιλί γλυκό. Και άρχισε να υποψιάζομαι πως έχετε κακό. Μου λέει, έλα για καφέ να πούμε δύο κουβέντες. Λες, και ξεχνιούνται εύκολα οι παλιές οι περιπέτειες. Με κοίταζε πονηρά, μου έκλεισε και μάτι. Μα εγώ θυμόμουν ξαφνικά τι έκανε κρεβάτι. Γελούσε όπως παλιά με χάρη γοητεία. Το είδος που μπερδεύει νου, καρδιά και λογιστία. Κι όσο και εκείνη με πλησίαζε με ύφος τροφερό, κάτι από κάτω φόραζε, ρε τρέχα όσο είναι καιρό. Δεν ήσουν λάθος, ήσουν μάθημα και σε πέρασα με άριστα.
0: Αυτό εδώ ήτανε. Το φινάλι ήταν λίγο κουλόρε, Νίκο. Σταμάτησε απότομα. Σαν να φέρνει στον τοίχο ήταν.
2: Ήθελε κάτι. Δεν πειράζει, παιδί μου, τι σοκ. Ήταν πολύ καλή
0: προσπάθεια και καταπληκτική ερμηνεία. Μην βάζει ζυγά. Αμέσως.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ο Φορτούνης, να ξέρει, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
4: Όχι, ωραίο ήταν.
0: Εντάξει. Πάμε στο νούμερο 2. Good morning.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σα. Πού βρίσκεστε στην πυροσβεστική, τι είναι εκεί?
5: Πηγάδι.
0: Πάμε. Άκουσα και κάτι ήχους πίσω. Λοιπόν, πώς ονομάζεσαι?
5: Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα μου, έτοιμο το πειματάκι?
5: Έτοιμο.
0: Δώσ' το.
5: Ξινή, ξινή, πολύ ξινή η πρώην σου κοπέλα που με το πέπλο εφάνηκε κάτω από την ομπρέλα. Σιγά μαρι, κυρία μου, μη μας το παίζεις τρέλα. Έχουμε και προβλήματα, μας κόβει η μπανέλα. Εγώ μαγιό ολόσωμο και εσύ κοφτό μπικίνι. Αλλά και οι δυο κοπιάζουμε, μήπως και του σκληρίνει. Να χαίρεσαι τον άντρα σου που ξέρω στο κρεβάτι. Ο νάνος πάντα ήτανε και εγώ ήμουν η χιονάτη.
0: Πολύ δυνατό.
4: Καλό.
0: Πολύ δυνατό το φινάλε, Αλεξάνδρα. Μπράβο.
2: Πάρα πολύ καλή.
4: Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα.
0: Μπράβο, σε ευχαριστούμε.
2: Πολύ καλή ήτανε, δυνατό πείμα.
0: Δυνατό, για πάμε στο 3.
2: Θέλουμε αυτόν τον ποιητή που θα μας συγκλονίσει την ποιητή.
4: Ναι.
2: Είναι μεγάλο το δώρο. Παρακαλώ.
0: Ξέρεις τι ταιριάζει με το 3, ε?
2: Τι?
4: Κρύα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Πώς λέγεστε?
6: Νίκος.
2: Έλα, Νίκο, καλημέρα. Για να δούμε, εσύ θα μας ανταριάσεις με το ποίημα σου. Παρακαλώ.
6: Θα προσπαθήσω. Σε αυτό το σπίτι το ξυλό πέφτει πολύ. Και χείρα από τον 8ο άντρα δεν έχει αφήσει.
0: Ωραίο.
6: Και η νιώπατρια το ρετήρε, που μας το παίζει θεούσα, προχθές τον πρώην σιρωρό, τον έγλυφε πατούσα. Και ο φοιτητής ο υποτακτικός, που ζει στην καρσονιέρα, την κόρη του διαχειριστή, τη φτιάχνει νύχτα μέρα. Την Μέρη από τον 4ο, που είναι από τη Λούτσα,
0: τι?
6: Τελιβερά την έψαχνε για να της ρίξει.
4: Όχι.
6: Και η από τον 2ο, που τα είχε με τον Έτσι, την είδα χθες στο ασανσέρ, να κάνει την κομμανέντσι. Μα εγώ δεν θέλω να μιλώ, δεν είμαι της θρησκείας, γιατί και το κουτσομπολιό, παιδιά, μεγάλη αμαρτία.
0: Ρακέλ,
4: μην δαγκώνεις τον Νίκο.
2: Είπε κάτι για πατούσα και τρελάθηκε η Ρακέλ.
0: Ρακέλ, έλα εδώ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
0: Πολύ δυνατός και ο Νίκος σήμερα, μ' άρεσε.
4: Επόμενος.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
7: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσείς. Σταμάτα, μπορεί, Ρακέλ.
7: Για αρχή να πω στο Βασίλη συγχαρητήρια.
0: Για ποιο πράγμα? Για τον Ολυμπιακό.
7: Ναι, γιατί αντικειμενικά το πήρανε.
0: Ορίστε. Καλά είσαι, καλά.
8: Στην ομάδα μας, ρε παιδιά,
0: λάρωνε λίγο, λάρωνε τώρα λίγο. Κάτσε να παίξουμε αύριο.
8: Στην ομάδα μας.
0: Μπορεί να έρθουμε 2-2, θα δούμε. Καλός είναι, δεν λέμε ότι δεν είναι καλός. Το άξιζε και το πήρε χτες.
7: Εμείς δεν είμαστε καλοί.
0: Εμείς είμαστε, εσύ είσαι Παναθηναϊκός δηλαδή.
7: Ναι.
0: Τόσο Σουηδία ήρθες εδώ να του πεις συγχαρητήρια του Φορτούνη.
2: Γιατί όχι, ρε παιδιά, και εγώ του λέω συγχαρητήρια.
7: Άμα ήμουν καλός, θα έλεγα εντάξει, την πάνε.
2: Το ποίημα σου έχει να κάνει με ομάδες, με οπαδικά ή με.
7: Λοιπόν, ναι. Έχω γράψει δύο.
0: Ωραία. Πες μας το πιο δυνατό. Μας είπες όνομα. Είπαμε.
7: Κώστας.
0: Λοιπόν, για δώσ' το Κώστα.
7: Το ένα είναι σοφό και το άλλο είναι αστείο, υποτίθεται.
0: Mm-hmm. Υποτίθεται. Μ' αρέσει
2: λίγο. Το αστείο θέλουμε. Το αστείο θέλουμε. Σκοπό σου είναι να μας κάνει να γελάσεις.
0: Ναι, για δώσε και τα δύο.
7: Εντάξει. Ωραία, θα πω και τα δύο. Το σεξ με πρώην μου λέγανε ξαναζεσταμένο φαγητό. Ποιος όμως δεν τρώει καμιά φορά το χθεσινό. Αυτό είναι γνώριμο και το έχεις δοκιμάσει. Ξέρεις πως αν το φας, αυτό θα σε χορτάσει. Mm-hmm. Υπάρχει όμως και το ρίσκο να φας ότι έχει λήξει. Μετά θα πονάς και δεν θα είναι αποπλήξη.
0: Αυτό είναι το σοφό.
7: Ναι.
0: Okay.
7: Για κάποιο λόγο γίνανε πρώην και δεν ήταν για το σεξ ή για το φαγητό. Μονάχα γιατί δεν ακούγανε εσάς το ρυθμό. Ακούσε εκεί να ξυπνάνε χωρίς να έχουν πρωινό. Εγώ θέλω Βασίλη Μπέτη και Αθηνά για να μου ανεβάζουν τη χαρά. Άμα εσύ δεν μπορείς, φύγε να πας να.
2: Ωραίο, να δεν κακό.
0: Δεν και είναι, είναι, αλλά, και δεν μέσα. Είναι και για νικητήριο το σοφό. Ντάξ. Πάμε να ακούσουμε και το αστείο.
2: Το είπε, αυτό ήτανε.
8: Όχι, το σοφό ήταν αυτό.
0: Όχι, το σοφό ήταν αυτό, κούκλα μου.
2: Α, δεν είπες δύο ποίηματα τώρα, ένα ήταν αυτό.
7: Το δεύτερο ήταν.
2: Το δεύτερο, αυτό σου λέω.
0: Δεν κατάλαβα ποιο ήταν το πρώτο, ποιο ήταν το δεύτερο.
2: Λοιπόν, έλα, εντάξει, μπερδευτήκανε εδώ πέρα.
0: Εγώ θα πάρω καπετάνιο. Λοιπόν.
8: Άρα εδώ τη ζατσούλα μου.
2: Έλα. Φιλάκια, φιλάκια.
0: Πάμε άλλη μια γραμμή στον αέρα τελευταία. Καλημέρα.
8: Φεύγω.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλώστηνα.
9: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
2: Ψάχνουμε έναν άνθρωπο να. Καλώ τη Νατάσα.
9: Άντε ρε παιδιά, να το ρίξω.
0: Έλα ρε παιδί μου κι εσύ.
9: Λοιπόν, τον γνώρισα σε ένα καφέ Δευτέρα μεσημέρι. Έμοιαζε με τον πρώην μου. Φαινότανε αστέρι. Κυριάκο τον έλεγανε και ήταν μπαρίστα. Μα στο κρεβάτι σε έπιανε πολύ μεγάλη νύχτα. Δεν ήταν ο λεγάμενος στον έρωτα μας χώρη. Για άλμα μόνο επικοντό και τούτο με το ζόρι. Σε μια και δυο και τρεις και εφτά άφησα τον μπαρίστα και γύρισα στον μπουφετζή και πήγα σε άλλη πίστα.
8: Πολύ καλή.
0: Πολύ καλή. Εντάξει. Αξία νικήτρια.
8: Ναι, ναι, ναι, κερδίζει.
0: Κερδίζει, δεν τα άκουγες, δεν ήσουν προσιλωμένη.
2: Δεν ήμουν καλέ.
0: Πολύ ωραίο ήταν.
8: Ήταν αστεία, κέρδισε.
0: Ήταν αστείο.
2: Εντάξει, ό,τι πείτε παιδιά.
0: Νατάσα, καταπληκτική, μπράβο.
9: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
8: Ρε Νατάσα, μπράβο, το έφερες από εδώ, το έφερες από εκεί. Και
2: ορίστε, μπαρίστα, με ένα μπαρίστα με κέρδισες τέτοιο. Διπλό εισιτήριο, πήγαινε, έλα με C-Jets.
8: Και νομίζαμε με σήμερα δεν θα βγάλουμε νικητή. Πού θα πας, να σου πω Νατάσα, πού θα πας, πού έχεις τα σκαριά Νατάς. Κάτσε να δούμε.
9: Στην
8: Ίω, ορίστε.
0: Έχεις και αγόρι.
9: Άντρα.
0: Άντρα, μπράβο κούκλα μου. Πάρ τον άντρα σου, πήγαινε στην Ιω, πήγαινε στο Μαγκανάρι.
9: Κι άσο μπρόν και
8: σου.
0: Πήγαινε και στο. Εμένα μου αρέσει ο άλλο πιο πολύ, ο Μιλοπότα.
2: Ποιο? Εγώ δεν έχω πάει, παιδιά.
8: Α, είναι ωραία.
0: Πολύ ωραίε παραλίε. Πολύ ωραίε.
2: Καλά να περάσει, Νατάσα.
8: Γεια σου, Νατάσα.
2: Οι υπόλοιποι ποιητέ αύριο πιο δυναμικά.
10: Παγωτό, αντιλιακό και πάμε πρωινό.
11: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά αυτά, θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές αγορίσχες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, κορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
0: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
5: Γιουπί, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
6: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
7: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 22410-72700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
2: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
9: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
10: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
9: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
10: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες Ελωμάς 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
9: Αρακάς Φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
10: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 5,29.
9: Ζυμαρικά Στέλλα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
10: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
9: Σκόνη απορρυπαντικό Ariel 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
10: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι.

0: στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
2: 82 86.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
8: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
7: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
8: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
9: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
10: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
9: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
11: Κάθε πρωί, πριν ξυπνήσει η πόλη, ανασένει η γη. Ένα φρούτο.

0: 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας.

0: χάθηκα.
1: 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

0: Ρυθμός 10 στη σειρά παίζουν εδώ χωρίς καμία διακοπή.
1: Και όπως ξέρετε παιδιά, όλα στον έρωτα ξεκινάνε με ένα φιλί.

0: 1945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... τουμπανό!
4: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
3: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα 800 γραμμάρια 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος σε λάδι ή σε νερό 80 γραμμάρια 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές 240 γραμμάρια 1,79. Μευγάλ, Love Milk 3,5% ή 1,5% 1 λίτρο 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά.
9: Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
10: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
11: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
10: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
13: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again.

0: F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
3: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
4: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
3: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
4: Μορομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
3: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
4: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
2: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσχες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
1: Marketing. Αξίζει.

Μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
4: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
3: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
6: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ. Χατζημανού.

0: Ονική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.

0: αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: 45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
0: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
3: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
0: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
0: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
3: Μπύρα Μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
0: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
3: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη
5: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
6: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Γιούπι, παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
3: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
4: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 22.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Ρυθμός 945. Αμέσως τώρα.

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφέ.

άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου τον καιρό για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ.

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Είναι ιταλική.
2: Μάμα μία.
1: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο διβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι διβίνο.
3: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιάζεστη για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
5: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
7: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσιες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, 1+1 δώρο.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
10: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
11: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
12: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
11: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
12: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
13: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
14: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
13: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
14: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
13: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
14: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
13: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
15: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
16: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
17: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
0: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
1: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
0: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
1: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
0: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
1: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
0: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
1: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
2: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
3: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
2: Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
2: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
4: Είναι ιταλική.
5: Μάμα μία.
4: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι Ντιβίνο.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
7: www.k9security.gr.
6: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
0: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 062 344 στις ανατολικές

0: σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: Generation EU. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Καλώ τα Αλάνια, καλώ ήρθατε. Εσεί που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζερδέλη, μέχρι και τις 8. Τρίτη σήμερα, 9 του Ιούνιου, χρόνια πολλά στη Ροδιάνθη που γιορτάζει. Χρόνια πολλά
3: χρόνια
2: και
3: πολλά
2: σε
3: σένα,
2: Αλάνι μου, εκεί έξω που μπορεί να έχει τα γενέθλιά σου.
3: Και φυσικά, μην ξεχνάτε να στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα ακόμη τρίωρο φωτιά που αλλού στο Viber του σταθμού. Στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr, κάτω στο ρυθμό 949. Και σήμερα έχουμε διαγωνισμάρες, έχουμε που είμαι, που ακούς τρεις ήχους, ρίχνεις μια μαντεψιά που τους ακούς και κερδίζεις τώρα. Έχουμε το πόσο Αλάνι είσαι που χάρη στο Versus Travel σε στέλνουμε εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα στο Λονδινάκι φυσικά
2: London
3: που αλλού.
2: Calling.
3: London Calling. Και φυσικά έχουμε και το νησί.
2: Όπως στέλνουμε στην Τίνο.
3: Μπράβο, διημεράκι με όλα επικερασμένα. Και φυσικά οι δυσάρες όπως ο πιο μερακλής ληστής όλων των εποχών, άντρας στην Καλιφόρνια, καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλακή αφού εισέβαλε σπίτι μιας γυναίκας κατά μέχρι εδώ.
2: Γιατί το λες όλο καλέ.
3: Και της ρουφούσε τα δάχτυλα των παιδιών.
2: Υγεία μου.
3: Ναι, ναι.
2: Το θέμα λες, είναι να δίνεις λίγο στην αρχή, μην το δίνεις όλο το ζουμί. Λίγο ρεζουμάκι.
3: Αυτό το έδωσε όλο.
2: Λοιπόν, εγώ θα σας πω για τις συνορικές δουλειές. Γιατί χθες δεν ξέρω τι έγινε. Ξαφνικά ως διαμαγείας ξέχασα να το πω. Και φυσικά 20 ναι. top χώρες. Παρακαλώ την προσοχή ναι. σας. Και ποια χώρα έχει αναδειχθεί με τους πιο ωραίους άνδρες στον κόσμο? Πού βρίσκεται η Ελλάδα? Πιστεύεις ότι είναι μέσα στις 20 χώρες ή όχι?
3: Όχι. Στα ζήτητα. Στα ζήτητα. Έρχομαι εγώ και χαλάω την πιάτσα.
2: Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και ξεκινάμε με αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο επιτυχίες.

0: Μέλισσες λοιπόν και ένα στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και ίνκι και η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Τέλεια, επιτέλους.
2: Μπαμ και Κράχτο.
1: Πήρε και για το σπίτι.
0: Λοιπόν, δεν μου είχαν τίποτα ενδιαφέρον σήμερα εκτός από το. Πώς το λένε, quiz που έβαλε η Πολυκάρπου στην εκπομπή της Cat Ken.
1: Είπα κι εγώ. Έχουμε δύο πυλώνες. Έχουμε Λιά και Cat Ken. Αυτοί οι δύο είναι που μονοπολούν.
0: Βέβαια.
1: 50-50 το έχουμε.
0: Λοιπόν, και μίλησε για ένα άτομο που βρίσκεται σε ομάδα πάνελ.
1: Ναι.
0: Που πήγε να μιλήσει για την επόμενη σεζόν και αντί για να πει τα δικά του θέματα, άρχισε να βρίζει τους υπόλοιπους συνεργάτες της. Τέλειο.
1: Η είδηση είναι ότι είναι μόνο ένα αυτό το άτομο. Καλά, συγγνώμη ρε παιδιά.
0: Όχι, είναι το ένα άτομο.
1: Α, είναι το ένα άτομο. Ωραία, να το δώσουμε στους ακροατές. Παιδιά, θέλουμε να μας πείτε εσείς ποιο άτομο πιστεύετε ότι το έκανε αυτό. Ποιος θα τολμούσε μέσα στο θαυμαστό κόσμο της τηλεόρασης, όπου όλοι είναι μια οικογένεια και αγαπιούνται στα μάτια. Τι πάει ο ένας, πονάει ο άλλος. Δεν γνωρίζουν σύνορα παρά μόνο τηλεθέαση. Στο 6937-949-949. Ποια εξαίρεση επιβεβαίωσε τον κανόνα? Ποιος έσπασε το σερί? Ποιος τόλμησε να ρίξει, να κάνει μια ατέλεια στο τέλειο αυτό περιβάλλον?
0: Ωραία, να πάω σε επιτυχίες.
1: Να πάω, σου το ψάχνουνε.
0: Για να το πούμε.

0: Άμυνα λοιπόν και Πεγκιζίνα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Χρόνια πολλά να πούμε και στην Πεγκιζίνα που είχε τις προηγούμενες μέρες τα γενέθλιά
1: της. Χρόνια πολλά, Πεγκιζίνα.
0: Λοιπόν, λέγαμε χθες, ναι, ξεκίνησα και δεν το τελείωσα ποτέ για τις ονειρικές δουλειές που δεν θα πιστεύετε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν. Ήξερες εσύ, Αλέξη μου,
1: ναι,
0: ότι υπάρχει δοκιμαστής παγωτού?
1: Όχι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα. Πού μπορώ να υπογράψω, πότε προλαβαίνω να κάνω αίτηση?
0: Συμμετέχει σε επιτροπές γευσηγνωσίας, παρακαλώ, για την αξιολόγηση της γεύσης και της υφής.
1: Όλοι οι γευσηγνώστες είναι ονειρική δουλειά. Πληρώνεσαι για να τρως. Και στην ηλικία, γιατί είναι γευσηγνώστη, τι ορίζουμε ως γευσηγνώστη? Δηλαδή να πω.
0: Τους κάλικες σου, αγάπη μου.
1: Αλλά είναι σωστή κάλικε από τους υπόλοιπους.
0: Να
1: έρθει ένας top chef να μου πει ναι. Δηλαδή, εγώ μπορεί να γίνω, ας πούμε, κριτικός κινηματογράφου χωρίς να είμαι σκηνοθέτης.
0: Όχι. Okay, χωρίς να είσαι σκηνοθέτης. Περίμενε,
1: περίμενε.
0: Δεν είναι ανάγκη να είσαι σκηνοθέτης για να γίνεις κριτικός σου κινηματογράφου.
1: Αυτό είναι το κακό. Και αυτό είναι ονειρική δουλειά. Γιατί μόνο στα όνειρα θα μπορούσε ένας άσχετος να κάνει κριτική σε κάποιους σχετικούς.
0: Να πω άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Μυστικός επισκέπτης ξενοδοχείου. Κάνει μυστική επίσκεψη για να αξιολογήσει την εξυπηρέτηση.
1: Διαρρήκτης.
0: Γιατί διαρρήκτης?
1: Και καλοπληρωμένη, μία και έξω.
0: Ό,τι κάνουν και οι ΑΕΔΕ δεν τα κάνει αυτά που ντύνονται και πηγαίνουν ως πελάτες για να δουν αν έχουν κόψει αποδείξεις.
1: Εντάξει, κλέφτες και μένει, κλέφτες και ιδέα. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Αλέξη.
1: Όλη το ίδια δουλειά κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Για πες.
0: Νταντά πάντα φροντίζει τα μωρά. Πάντα. Ναι. Σε ένα ερευνητικό κέντρο και στην προετοιμασία φαγητού.
1: Καλά κάνουν, γιατί είναι είδος που εξαφάνισε τα πάντα. Επιτέλους και μια δουλειά που όντως χρειάζεται. Επιτέλους για σωστό άνοιγμα στην αγορά. Μπράβο.
0: Επίσης, δοκιμαστής θεματικών πάρκων. Κάνει τις διαδρομές για καταγραφή δεδομένων ασφαλείας.
1: Συγγνώμη, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει από πάρκο σε πάρκο με ένα τευτέρι και κάθε και υπογραμμίζει το τρενάκι του τρόμου. Σήμερα βγήκε από τις ράγες του δύο φορές. Λίγο με τη χειροφρενιά το χάνουμε. Υπήρχε κούνια, δεν είχε μπέλα.
0: Ναι.
1: Έφτασε πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Κινδυνεύσαν τα παιδιά μου.
0: Κι όμως υπάρχει.
1: Υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχουν κι άλλα. Δεν θες να τα ακούσεις.
1: Θέλω πάρα πολύ να τα ακούσω. Σαν τρελό.
0: Σε ένα επόμενο.
1: To be continued.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έρθει ο Κωνσταντίνος Αργύρος στην παρέα μας τώρα. Πον και Καντάτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Κάντε και καμία.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, και όσα νιώθω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Και όπως έλεγα λοιπόν πριν, άντρας στην Καλιφόρνια καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλακή αφού εισέβαλε σε σπίτι, καλά μέχρι εδώ, γυναίκας και πιάστηκε να τη ρουφάει τα δάχτυλα των ποδιών.
0: Δηλαδή τι ήταν ποδολάγνος.
1: Ναι, αυτό ήταν το αμάρτημά του. Και άντε, δηλαδή έφαγε 20 χρόνια, ήταν 5 για τη διάρρηξη, 15 για το κλείψιμο των ποδιών. Δεν το έκανε καλά. Ευτυχώς το σύστημα στην Καλιφόρνια δεν κάνει διακρίσεις. Όλοι ποδολάγνοι μέσα. Μην είδε μερακλιάτρα κατευθείαν να τον παγλαρώσετε. Πάντω το είπε και το έκανε, τα κατάφερε. Ο στόχο του έγινε πραγματικότητα. Πήρε πόδι.
0: Μπράβο. Πάρε πόδι κλωτσιά. Φέρε πόδι κλωτσιά.
1: Μπράβο, ακριβώ.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα σκάσει το αλανόμετρο σε λίγο. Πριν πάμε για break, θέλω να σα ενημερώσω ότι θα έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Λονδίνο με Versus Travel από τι 14 μέχρι και τι 19 Αυγούστου. Ένα υπερπλήρε πακέτο, αεροπορικά διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και όλε τι μεταφορέ και τι ξεναγήσει. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Αυτό που χρειάζεται είναι να βγει στον αέρα και να απαντήσει σε ερωτήσει του Αλέξη. 2-10-68-35-7-22.
1: Πάρε τώρα λοιπόν στο 2-10-68-35-7-22. Θα απαντήσει τρει ερωτήσει για την Άγγλια και έτσι μαγικά θα πάρει συμμετοχή για να βρεθεί εσύ εκεί. Ποτέ δεν ξέρει. Μαζί με άλλο ένα άτομο τη αρισκία σου για 6 ημέρο με όλα πληρωμένα. Φαντάζεσαι να μην ήταν τη αρισκία σου.
0: Φαντάζομαι.
1: Θα έχει πολύ πλάκα.
0: Επίση, να ξέρετε ότι λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε ότι νέοι άνθρωποι στη χώρα μα, τα παιδιά, έχουν ταλέντο, έχουν δυνατότητε, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίε.
1: Τα ξέρουν, αλλά δεν τα μαρτυράνε. Έρχεται λοιπόν να καλύψει το κενό το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα, μα και εξωτερικό. Με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Καλά, ακούσατε. Η ευκαιρία λοιπόν που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Το for είναι 4, να ξέρετε. Actorforthefuture.gr.
0: Φύγαμε σε break και επανερχόμαστε με ένα λανί.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης. Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
3: Νιάου. Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε, οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
18: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
21: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
22: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
21: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
22: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
21: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
0: Βρε, καλώς στα Ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 6, παρακαλώ, και όποιος θα αντέξει, διότι σήμερα, να την, είναι η ώρα που θα βγει το αλανόμετρο στην επιφάνεια και ένας από εσάς.
1: Ναι.
0: Θα διεκδικήσει ταξίδι στο Λονδίνο.
1: Με το σπάθι του.
0: Λοιπόν.
1: Αρκεί να απαντήσει σε τρεις ερωτήσεις.
0: Είσαι έτοιμος να το δώσω?
1: Ετοιμότατος, μάλιστα, καπετάνιε.
0: Πάμε να πούμε.
24: Πόσο αλάνι είσαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
25: Γεια σου κύριε Αλέξη, γεια σου Άννα.
1: Γεια σου κύριε φίλε μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Κύριε Αλέξη, μ' άρεσε.
1: Κύριε Αλέξη, πρώτη φορά με λένε κύριο. Ήδη έχεις χαιρετίσει την ερμηνεία μου.
0: Εσάς πώς σας λένε κύριε μας?
25: Κώστα.
0: Κύριε Κώστα, γεια σας, από πού καλείτε?
25: Αθήνα.
0: Ωραία, έτοιμος για να λοιπόν, πάρεις μέρος στις ερωτήσεις του Αλέξη?
1: Κύριε Κώστα, έτοιμος?
25: Νομίζω.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Από τι πέθανε η Νταϊάννα?
25: Τροχαίο.
1: Είσαι σίγουρος? Λοιπόν...
25: Ναι, στο Παρίσι.
1: Στο Παρίσι. Μπράβο, μπράβο. Από τι πέθανε η Ελισάβετ?
25: Γυρατιά.
0: Σωστό.
1: Σωστό, ήταν η ώρα της.
0: Τι, όλα τα πεθάμενα τζίδικα σήμερα. Πες και κάτι άλλο.
1: Από τι θα πεθάνει ο Κάρλος?
0: Καλέ, χτύπα ξύλο!
1: Από τη βαρεμάτα, λογικά, γιατί κάνει τίποτα.
25: Από κάποια βαρεμάτα,
1: αφού έχει αλλάξει τέρμα στο ξύλο. Είναι αυτό ο τέτοιο. Λοιπόν, μου αρέσουν οι απαντήσεις του. Με είπε για
2: 70% αλάνη.
0: Είσαι okay.
1: Άκου τώρα γιατί κέρδισε. Ναι, και με το παραπάνω. Λοιπόν, άκου τώρα γιατί μάλλον κέρδισε συμμετοχή. Κέρδισε
0: συμμετοχή, κέρδισε σίγουρα, Κώστα. Άκου τώρα. Όμως, άκου.
1: Γιατί παίζει εξαήμερο ταξιδάκι για δύο άτομα στο Λονδίνο από το Versus Travel για την περίοδο 14 με 19 Αυγούστου. Το πακέτο σου να ξέρει περιλαμβάνει και αεροπορικά και διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και όλες τις μεταφορές και τις ξεναγήσεις μέχρι και κρουαζιέρα στον Τάμεση. Τι άλλο θέλεις? Μόνο μην βουτήξεις μέσα, δεν θα βγεις. Για να ζήσεις το απόλυτο λονδρέζικο vibe. Ζήσε λοιπόν στον παλμό της Βρετανικής πρωτεύουσας, στην καρδιά του κακού, απόλαυση τις βόλτες δίπλα στον Τάμεση και τις μοναδικές αγορές, τα καταπράσινα πάρκα και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της πόλης. Καλοκαιρινές εικόνες, άλλωστε δεν βρέχει και ποτέ εκεί. Βρετανική φινέτσα και μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια και στήλη.
0: Το 15 Αύγουστο λες να βρέχει.
1: Πάντα βρέχει στο Λονδίνο. Απλά είναι οριζόντια. Σαν βίντεο κλιπ του μου πίνε. Σε ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία του Versus Travel. Οπότε, συγχαρητήρια, η κλήρωση θα γίνει, να ξέρεις, την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Κοντοζυγόνη.
25: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα, Κώστα. Καλή επιτυχία μας. Ξεχάσεις, βέβαια, όλοι οι όροι κρύβονται. Στο sound.gr, κάθετος ρυθμός 949, ολοφάνεροι. Κρύβονται, εννοώ εγώ. Και να ξέρεις ότι πρέπει να έχεις εσύ το διαβατήριο. Αυτό δεν το καλύπτουμε εμείς.
25: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Ωραία, εντάξει. Γεια σου, Κώστα.
25: Γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, γεια σου. Γιατί καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, αγαπή.
1: Εγώ τα ξέρω. Μεγάλος αμελιολιού.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
4: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσιες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632. Είναι ιταλική.
8: Mamma mia!
7: Είναι θεϊκή. Είναι gusto divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γούστο και είναι divino.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα
10: Άντε,
9: της.
10: Ας του γκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
11: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
8: καλώς τους!
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Τρεις Εργένιδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
7: και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Σύσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάση.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
11: Plus, plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα.
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή.
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
12: Βρε, καλώς τους, καλώς ήρθατε, Αλάνια μου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Εσύ όσο έχουμε βρεθεί στην δεύτερη ώρα. Τη δεύτερη και πιο σεξι, θα λέγει κανείς, την ώρα σάντουιτς, γιατί είμαστε στη γέμιση.
15: Και τώρα η γέμιση, παιδιά, είναι που είναι, έχει όλη τη μαγεία, γιατί παίζει δώρα. Για σένα που θα πάρεις τώρα στο 210-68-35-722 για το δεύτερο διαγωνισμό της εκπομπής.

0: αγαπημένη και απόλυτη αναβίση και εξαίρεση. Στο ρυθμό 949 δεν κάνουμε εξαιρέσεις. Έχουμε όλες τις επιτυχίες για εσάς και φυσικά παιχνίδια. Ήρθε η ώρα. Are you ready?
1: I am ready.
0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Γεια σας.
1: Είναι
3: η Ευαγγελία από τα Βρυλίσια.
0: Γεια σου, Ευαγγελία. Καλώς μας ήρθες.
3: Κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
1: Καλά, όπως μας θυμάσαι. Εσύ
0: είμαστε καλά, εσύ.
3: Πάντα. Και εμείς, δόξα τω Θεώ, όλοι καλά.
1: Μπράβο, όταν λες όλοι.
3: Πόσοι. Εδώ με τα παιδιά, τώρα γυρίσαμε από το kickbox.
0: Γεια σας, πώς σας λένε εσάς?
4: Ναταλία.
0: Γεια σου, Ναταλία.
1: Ναταλία πήγε στο kickbox. Την Ναταλία έχεις γράψει το kickbox.
4: Ναι.
0: Μπράβο,
1: Ναταλία. Σ' αρέσει το kickbox.
3: Ο Διονύσης που δεν μιλάει.
0: Γεια σου, Διονύση.
1: Ο Διονύσης που είναι γραμμένος.
3: Γεια, ρε Διονύση.
1: Γεια.
3: Γεια.
1: Τι?
3: Γεια.
0: Λοιπόν, έτοιμοι.
3: Είναι βαρύς ο Διονύσης. Έτοιμοι. Πάμε να παίξουμε.
0: Εντάξει, φύγαμε.

0: Τέλος επισκεπτηρίου.
1: Πού ακούτε αυτούς τους υπέργους σίγουρα, ο Διονύσης σίγουρα το ξέρει.
2: Στο συνεργείο αυτοκινήτων.
1: Ναι, ακριβώς εκεί τους ακούς. Όχι.
3: Έλα ρε παιδιά.
1: Μίλα και σε Διονύση. Μίλα και σε Διονύση, για σαν το βάλαμε.
3: Έλα τώρα.
2: Είναι παιδιά. Με, τι ήταν,
3: μετά τις 7 θα ξαναπαίξουμε, δεν μπορούμε.
1: Στο μπουζί 33.
2: Να είστε καλά.
3: Καλή επιτυχία. Καλή επιστροφή, παιδιά.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας. Λοιπόν, ο Νίκος Απέργης θα έρθει στην παρέα μας. Η Κέτη Γαρμπή επίσης θα έρθει στην παρέα μας, που έχει και αυτή τα γενέθλιά της. Και τώρα έσκασε μύτη αυτό το παιδί. Νίκος Οικονομόπουλος. Και τι έγινε, Αλέξη Μαρκάζο.
1: Και τι έγινε που χάσαν. Και ανανεώνεται για τους επόμενους. Και βαριόμαστε να βρίσκω ειδήσεις.
3: Σταμάτα και συντροπή.
1: Και τι έγινε.

0: Αυτά τα χίλια λοιπόν και Νίκος Απέργης στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949. Να τα λάνια μαζεύονται. Η Γεωργία λέει καλησπέρα Άννα και Αλέξη. Καλό απόγευμα Τρίτης. Γεια σου.
1: Γεια σου Γεωργία.
0: Και ο Παναγιώτης, γεια σας παιδιά, καλό απόγευμα.
1: Καλώ το να.
0: Και η Μαρία Μαράκη, αγαπημένη σου.
1: Επιτέλους.
0: Α, γιατί λέει είχε η Πέγγι, λέει, τη λένε Καλλιόπη. Καλά κάνεις που μας διορθώνεις.
1: Και... μπράβο, σωστή.
0: Πού να πάω, λέει, για δοκιμαστή παγωτού.
1: Άνοιξα, νομίζω θα το μοιραζόμουν. Θα είχα πάει ήδη, τι εννοείς? Ήδη θα είχα πάρει προαγωγή. Διευθυντής θα ήμουν να δοκιμάσω τον πάγο του.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Τώρα που είναι και καλοκαίρι, σίγουρα είναι από τους κλάδους οι οποίοι θα ανθίσουν πάντως. Δηλαδή μπορεί να έχει και σεζόν. Σκέψτε το, ψάχτε για σεζόν. Ιταλία να έχει και τζελάτο εκεί πέρα.
0: Αν και αυτό
1: καλά.
0: Έπρεπε να γίνει πριν το καλοκαίρι, για να είναι ο κατάλληλος για να ετοιμάσει το καλοκαίρι.
1: Ναι, αλλά πριν το καλοκαίρι είναι όλα λιγμένα τα παγωτά. Αυτό δεν μας λένε οι μάνες μας. Ότι ο περιπτεράς αυτό ήθελε να φάει και τους τελευταίους του πελάτες. Ναι, τι άλλη βλάκη. Αυτό και το ότι είμαστε τρίτη στη Eurovision σε κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε.
1: Τα μεγαλύτερα ψέματα.
0: Ένα πράγμα θα σας πούμε και δεν είναι ψέμα, είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Θα σας στείλουμε σε νησί, γιατί έρχεται ο διαγωνισμός, αλλά να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός κολλητή και εσύ. Στέλνεις μόνο το μήνυμα στο Viber του σταθμού, στο 6937-949-949. Το τραγούδι που θέλεις να σε καλέσουμε για να βγεις στον αέρα να το τραγουδήσεις και να πάρεις συμμετοχή.
1: Και κερδίζεις έτσι μαγικά συμμετοχή για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Aeolis Tino Suites. Μιλάμε, παιδιά, για ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με Κυκλαδίτικη και αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Mm-hmm. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της SeaJets, κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Καλά, άκουσες, το αφεντικό τρελάθηκε. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μια ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και φυσικά κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, καλώς ορίσατε στον προορισμό σας. Και δεν τελειώνει εδώ.
0: Τι έχει άλλο?
1: Έχει το Beach Bar La Lalouza που θα σας φιλοξενήσει για να απολαύσετε εκεί πέρα την καφεδούμπα σας. Γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας ειδικά για εσάς αλλά και την παρέα σας. Για να ανακαλύψετε κάθε γωνιά της Τίνου με άνεση και ελευθερία, η Δρόμος Rent Car σας προσφέρει το αυτοκίνητο για άλλο τρίμερο. Ακόμη να στείλετε το τραγουδάκι σας για να το βγείτε στον αέρα.
0: Άντε, παιδιά, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Πάμε πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούν και Αθηνά Φαλίδου. Και εμείς φύγαμε με μια Δέσποινα Βανδύ τώρα. Να μ' αγαπά, σου λέει.
1: Να την πιει στο ποτήρι.

0: Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν και σε έχω κάνει Θεό. Φύγαμε για την Ισάρα.
1: Σαν είδωσε
2: έλα
1: το.
2: Να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στην παρέα μας?
4: Χαιρετώ τα ωραία Λάνια καταρχάς.
1: Χαιρετώ την ωραία Κροάτρια. Τι κάνεις?
4: Είμαι η Γιώτα και είμαι καλά.
0: Γεια σου, Γιώτα. Γιώτα. Από σαν... πού μας καλείς?
1: Τι είναι αυτό, meeting αλφα-αλφα?
4: Αγίους Αναργύρους.
1: Αγίους Αναργύρους. Τέλεια. Λοιπόν,
0: τα ονόματά μας τα ξέρεις, Γιώτα?
1: Πώς μας λένε?
0: Τα μικρά, πώς?
4: Ζιρβέλη και Αλέξη Μαρκάζος.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Μόνο αφήμη δεν έβγαλες.
0: Πολύ δυνατή. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να κερδίσεις συμμετοχή, ναι. Το καταλάβαμε. Συμμετοχή για την Ισάρα.
4: Εννοείται, εννοείται. Είμαι πανέτοιμη και νιώθω πολύ τυχερή.
0: Για να δούμε.
1: Yeah, το manifest μπορεί να βοηθήσει. Για να ακούσουμε.
4: Θα πάρω μια φταροβάρκα το μωρό μου. Θα πάρω μια φταροβάρκα.
1: Θα
4: πάω να βγω στη Σύρο. Θα πάω να βγω στην Τίνο.
0: Στην Τίνο, Βαγγείς, βέβαια.
1: Στην Τίνο, Βαγγείς.
4: Να πάρω μια...
1: Να πάρεις μια τωρίλα να εξετάσεις τις φωνητικές σου χορδές. Κάτω να βγάλω τον τραστέχνη. Χίλιες φορές βάζω συνέχισε. Καταπληκτικά είναι, μπορείς να συνεχίσεις. Αυτή τη μελωδία έχει
4: ρουβί. Να πάω να βγω στην Πάρο. Να πάω να βγω στην... Γιατί ρε παιδιά.
1: Συνέχισε τη μελωδία έχει ρουβί. Εγώ έχω νιώσει
4: εδώ πέρα. Ότι δεν το έχω, αλλά εγώ νομίζω ότι έχω ρίξει.
1: Πάντα υπάρχει ένας κατά. Ζηλεύεις, ζηλεύεις.
0: Είσαι πολύ δυνατή, Γιώτα. Είσαι δυναμή τη.
4: Πολύ που με πήρατε να τραγουδήσω, έβγαλα ένα παιδικό μου αποθυμένο.
0: Αυτά θέλουμε.
1: Και ξύπνησες πολλά δικά μας παιδικά τραύματα.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Γιώτα μου, να ξέρεις ότι έχεις πάρει συμμετοχή. Κλήρωση θα γίνει στο πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα.
4: Στις 26 του μήνα. Το
0: όλα
4: ξέρω.
0: Τα ξέρει το κορίτσι.
1: Από μας το ξέρεις.
4: Στις 26 θα έχει και αυτοκίνητο.
0: Ναι.
4: Θα έχει και ξενοδοχιάρα.
1: Μπράβο.
0: Δρόμος Red Card αυτοκίνητο. Εολή στην Ουσουή. Λαλαλούζα, βέβαια.
1: Πες γιατί πολύ την αναφορά.
0: Και ακτοπλοϊκά.
4: Εντάξει, και ακτοπλοϊκά. Σιντζέτ.
0: Μπράβο! Μπράβο!
1: Τι σου πούμε, το έχει πει όλα.
0: Είσαι έτοιμη, είσαι δυναμή τη.
4: Νομίζω ότι καταλάβατε τι σα ακούω. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια.
4: Να χαρίζετε έτσι ωραία παρέα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, Γιώτα μου.
4: Μακάρι, δεν έχω κερδίσει ποτέ. Να είστε καλά.
1: Με τέτοια φωνή αποκλείεται. Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά. Bye-bye.
0: Πολύ καλή, πολύ καλή.
1: Γιατί για σκάλα Μιλάνου.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα γιατί άλλο είστε έτοιμοι. Για να κάνετε μια διαδρομή πολύ κοντά εδώ σε εμάς. Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι.
1: Γιατί έρχονται τα Επλαγκάντ, παιδιά, με έναν τεράστιο, τεράστιο χώρο 800 τετραγωνικών με 4 ορόφους γεμάτους επιλογές από στρώματα, κρεβάτια, σαλόνια και ό,τι άλλο γουστάρετε. Με προσφορές σε ειδικές τιμές για να τα φτιάξετε όπως εσείς γουστάρετε. Λεωφόρος Κηφισίας, όπως είπε και η Άννα, 129 στο Μαρούσι.
0: Φύγαμε για break και επανερχόμαστε.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το!
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
2: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Carotene Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένο. Με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
13: Carotene Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
20: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
21: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
22: Online.
21: Ναι.
22: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
21: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
22: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
21: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
23: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
25: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
24: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
25: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
26: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
24: Εισιτήρια more.com.
27: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
28: Για σκέψου.
27: Mastercard Day.
28: Σωστά.
29: Πάμε σούπερ μάρκετ.
27: Ναι.
30: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
27: Happy Mastercard Day!
31: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.

0: Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Όμως, να ξέρετε, είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάου, Ζάνα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8 από τις 5. Διανύουμε εσύ ως τη δεύτερη ώρα, λίγο πριν το ρολόι δείξει 7. Σήμερα, Τρίτη 9 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου.
1: Μην ξεχάσετε να μας κάνετε την καλύτερη καλοκαιρινή και απογευματινή, θα λέγει κανείς, παρέα πλέον. Στο Viber του ρυθμού τζάμπα είναι, σπάστε το. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες και ό,τι άλλο τραβάει ο ρεξί σας στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sounds.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας ακούτε και online.
0: Ο Γιώργος μας έχει στείλει φωτογραφία. Καλώς με την κοπέλα του. Και ο Κωνσταντίνος λέει ότι αν κερδίσει θα μας πάρει από ένα σπίτι στα Κουφονίσια τον καθένα μας.
1: Αν κερδίσει.
0: Ναι.
1: Σπίτι στα Κουφονίσια.
0: Ναι.
1: Το έχουμε στήσει
0: ήδη. Ανοίχτηκε
1: το
0: πολύ.
1: Έχουμε
0: όχι αν κερδίσει εδώ. Αν κερδίσει κάτι άλλο που θέλει.
1: Τι θέλει να κερδίσει.
0: Ναι, δεν λέγεται τώρα.
1: Α,
0: τι
1: εντάξει,
0: να σου
1: μετά,
0: πω.
1: Μετά τις 7.
0: Δεν λέγεται.
1: Μετά τις 7. Ωραία, ωραία. Θα τα πούμε στο Viber, φίλε μου.
0: Λοιπόν, Νίκος Μακρόπουλος θα έρθει. Παντελής Παντελίδης θα έρθει. Τώρα όμως, να την έσκασε. Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου. Στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Εδώ το πρωτοακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Επίθεση και Νίκος Μακρόπουλος στο ρυθμό 949. Κάνουμε εμείς τώρα επίθεση, διότι χθες έγινε χαμός, παιδιά, με τον Ουνού. Αυτό θα σου πω μόνο.
1: Και λογικό είναι, αφού είμαστε όλοι παίκτες από κούνια. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν έχουμε βάλει ένα γκολ στη ζωή μας. Ήταν αυτός ο καταλαμμένος τραυματισμός που λένε όλοι οι άντρες, είχα γίνει ουσιαστούς. Τώρα που δεν λέγει πρώτο όνομα θα ήμουν.
0: Ισχύει.
1: Γιατί ξέρουμε να παίζουμε και να περνάμε καλά με όλους όσους αγαπάμε.
0: Το Νουνού για ακόμη μια φορά είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε αυτές οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδασης με την οικογένειά μας.
1: Γι' αυτό και κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα Νουνού για να δημιουργήσετε ακόμη περισσότερες στιγμές γέλιου, παιχνιδιού. Απλά αγοράστε προϊόντα Νουνού αξίας 30 ευρώ πουλών. Μπείτε εν συνεχεία στο www.nunu-diagonismos.gr. Ανεβάστε τις αποδείξεις και κερδίστε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου Νουνού από την Πούμα στα Zacklet Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε.
0: Και για να κερδίσετε κι εσείς, λοιπόν, εδώ οι ακροατές μας, τα αλάνια μας, πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού, το όνομα τεπώνυμό σας και με μεγάλα κεφαλαία γράμματα Νουνού! 6937-949-949 και θα μπει.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
3: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
3: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
5: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
6: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
2: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και... τουμπανό!
2: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
1: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
2: Καραοντίο Ζορμπάς! 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καραοντίο Ζορμπάς! Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί!
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε! Καραοντίο Ζορμπάς! Ασυναγώνιστη εμπειρία!
1: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
4: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε.
5: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
6: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
5: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
6: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
5: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
6: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
5: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
6: www.k9security.gr.
5: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
7: Είναι ιταλική.
8: Μάμα μία!
7: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto... και είναι divino.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
10: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with a Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously. Amen.

0: κορίτσι. Δεν χάνει αυτό το κορίτσι, δεν χάνει εκπομπή. Ολόκληρο
1: αυτό έχει πει. Περισσότερο έχει βγάλει από εμά από αυτή την εκπομπή.
0: Λοιπόν, παιδιά, είναι αυτή η ώρα. Η ώρα που μπορεί να είναι η τρίτη, αλλά δεν θα έλεγε κανεί ότι είναι η χειρότερη. Διότι έχουμε ακόμη διαγωνισμού που τρέχουν, γιατί δεν βρήκα το που είμαι στι 6 ώρα και κάποιο από εσά τώρα μπορεί να διεκδικήσει υπέροχη δωράρα.
1: Δωράρα, παιδιά. Για σένα που θα πάρει τώρα στο 2-10-68-35-722. Θα παίξει μαζί μα που είμαι και θα κερδίσει φυσικά μια δωράρα όλη δικιά σου. Αρκεί φυσικά να μαντέψει που ακού του τρει ήχου που θα σου βάλουμε.
0: Λοιπόν, τι πρέπει να κάνεις, να είσαι συντονισμένος, να ακούς σωστά τους ήχους, τους παίξαμε στις 6 ώρα, τους ίδιους θα παίξουμε τώρα και στις 7. Για να σας δω, για να σας δω. Και κάποιος από εσάς θα πάει οικογενειακά για βουτιές. Water Fun, Water Park. Σε πολύ λίγο θα ξέρουμε, τώρα ήρθε μόλις αγαπημένος Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εισιτήριο ένα λοιπόν και Νίκος Οικονομόπουλος στην παρέα μας. Και ήρθε η ώρα να δούμε ποιος θα πάρει αυτό το εισιτήριο το πολυπόθητο.
1: Για να δούμε για το εισιτήριο ένα.
0: Are you ready?
1: I am ready.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ο Νίκος είμαι.
1: Γεια σου Νίκο, χρόνια και ζαμάνια.
3: Καλά.
0: Καλά εσύ?
3: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Για πες τα νέα σου.
3: Ζεσθενόμαστε, έχουν αρχίσει οι ζέστες.
0: Hey,

0: ήρθε η ώρα να δροσιστείτε, παιδιά. Έχετε μπει μέσα στο waterfan.gr να δείτε τι γίνεται, τι παίζει εκεί πέρα με τις νεροτσουλήθρες.
1: Δεν έχουμε μπει. Μόλις κερδίσουμε, θα μπούμε όμως.
0: Τέλεια. Για να δούμε. Είστε έτοιμοι?
1: Πανέτοιμοι.
0: Πάμε.

0: Τέλος επισκεπτηρίου.
1: Πού είστε?
2: Πού τα ακούσα αυτά?
1: Έλα, το προφανές, έλα. Έλα, το πρώτο που σου έρχεται, μην το σκέφτεσαι.
2: Ποιο είναι το πρώτο που σου έρχεται?
3: Στον δρόμο, σε...
2: καλά, εντάξει.
3: Σε μπουζούκια, συγγνώμη, σε μπουζούκια.
1: Ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
2: Κράτα το πρώτο σε δύο συνθετικά.
1: Φόρε, παιδιά, γιατί ρε, παιδιά, γιατί ρε, παιδιά.
2: Προσπαθούμε τόσο πολύ να κερδίσετε. Δεν μας αφήνετε όμως, δεν μας αφήνετε να κερδίσετε.
1: Καλή επιτυχία την επόμενη φορά, παιδιά. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Ρε, παιδιά, τι γίνεται σήμερα.
2: Δεν
1: θέλω να δώσω με δώρο και να μην το παίρνετε.
2: Αύριο, αύριο θα το πάρουν.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες, Αναβίση και Αιγαίο. Εδώ το πρωτάκουσες, εδώ συνεχίζεις και τα απολαμβάνεις.

0: Νίκος Βέρτης λοιπόν και θυμάμαι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και δεν ξεχνάς. Δεν ξεχνάς βασικά πράγματα. Καλά, δεν έχω τελειώσει τις ονειρικές δουλειές.
1: Λοιπόν, ναι, σε παρακαλώ.
0: Είχαμε πει για τους παγωτατζίδες, για τα πάντα, για τα δοκιμαστήρια πάρκων.
1: Μπράβο, λοιπόν, ναι.
0: Δοκιμαστής σοκολάτας. Αξιολογεί τη γεύση, το άρωμα και την υφή των προϊόντων πριν αυτά κυκλοφορούν στην
1: αγορά. Πού είναι αυτές οι δουλειές, παιδιά?
0: Ξέρω
1: ότι έχει κουραστεί η αργορά. Τα κατάφερα το
0: AI. Πάντως, πλάκα-πλάκα, το AI δεν θα μπορεί να κάνει το δοκιμαστή σοκολάτας. Ούτε του σομελιέ. Τα ρομπότ. Να βρήκαμε τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Πολυτελής οικονόμος. Πρόσεξε. Μένουν σε πολυτελείς κατοικίες ενώ οι ιδιοκτήτες ταξιδεύουν. Κατάλαβες? Άρα το μένω τώρα δύο τριγώνια.
1: Όσο λείπει ο ιδιοκτήτης, χορεύουν οικονόμος, ναι.
0: Παρακολούθηση ταινιών σε σειρές του στο Netflix.
1: Τι ταινίες, εξαρτάται.
0: Κατηγοροποιούν και χρησιμοποιούν λέξεις κλειδιά για να βελτιώσουν, λέει, τις προτάσεις.
1: Α, ο κριτικός που λέγαμε, σειρό. Ναι, ναι, ναι.
0: Το αγαπημένο μου είναι το επόμενο, δοκιμαστής πολυτελών κρεβατιών.
1: Αχ, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Εκεί πέρα δουλεύω και υπερορίες, άμα θέλετε.
0: Και
1: αφήστε με και απλήρωτες, δεν έχω πρόβλημα.
0: Τώρα, σε αυτό εδώ πέρα σε ετοιμάζω εσένα. Για φροντιστής νησιού, υπεύθυνος για τη συντήρηση και την επίβλεψη ενός νησιού, εκτελώντας καθήκοντα όπως τη συντήρηση ακίνητων, τη φροντίδα των κήπων. Λοιπόν, την ασφάλεια και τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
1: Μόνο προσοχή στις μέρες μεταθέσεις. Εκεί πάμε να βρεθείτε και σε καμιά Σαντορίνη με το υφέστη αγκαλιά. Μόνο αυτό σας λέει, γιατί δεν το γλιτώνετε μετά το πολυτελές κρεβάτι.
0: Ξέρεις, θα γίνει πολύ ωραία είναι αυτά τα επαγγέλματα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Επαγγέλματα του μέλλοντος.
1: Ξέρεις τι συνειδητοποιώ, ότι όλα τα επαγγέλματα τελικά είναι καλύτερα από τα δικά μας.

0: δεν προτιμάς εσύ το συντηρητή νησιού?
1: Όχι.
0: Δεν προτιμάς να συντηρήσεις ένα νησί?
1: Όχι, γιατί όλη μέρα θα δουλεύεις.
0: Συντηρείς
1: το νησί, αγάπη, έτσι απλά συντηρείς ένα νησί.
0: Ναι, γιατί ο άλλος που είναι ο δοκιμαστής κρεβάτιου δεν υπάρχει ήδη αυτή τη δουλειά.
1: Φανταστικό.
0: Και επλέγεται.
1: Είναι αυτό που λες, είσαι στον Ξαπλόπουλο.
0: Στον Ξαπλόπουλο, αε. Μια χαρά. Και ξύνεις τον Πουλόπουλο, αε.
1: Αλέξη.
0: Δεν είπα κάτι.

0: Γλυκό μεθύσι, λοιπόν, στα Βέντο και Ευαγγελία. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και εδώ έχει και γίνει κάποιο λάθος.
1: Τι έγινε?
0: Μα στέλνετε μηνύματα, τα διάφορα τη καλησπέρα σα και αυτά, και κάποιο μα έχει βάλει σε ένα group,
1: ναι,
0: για να μα υπενθυμίσει μια συνάντηση στην είσοδο τη πολυκατοικία.
1: Ωραία, θα είμαστε εκεί. Τι ώρα είναι μόνο?
0: 8,
1: μετά τι 8.
0: 8 η ώρα, λέει. Σε 35 λεπτά από τώρα.
1: Θα αργήσουμε λίγο.
0: Μαγία μου, τι...
1: Φίλε μου, θα αργήσουμε λίγο. Κοίταξε ένα μισάωράκι. Δώσ' μου και είμαι εκεί. Ξεκινήστε εσεί και έρχομαι να πιάσω το καλό. Τώρα βαριέ μετά τι χαιρετούρε.
0: Έχουμε και ραντεβού με δικηγόρο.
1: Θα μπορέσω σήμερα. Θα είναι άρρωστη η γιαγιά μου.
0: Παιδιά, αυτό που στέλνετε σε λάθος άτομο μήνυμα, να το κοιτάξετε λίγο καμιά φορά. Μπορεί να πρέπει να στείλετε στο σοβαρό, στο επίσημο, στο δικηγόρο,
1: ναι,
0: και να πάει κάπου αλλού το μήνυμα. Καταλάβατε. Καταλάβατε πάντα.
1: Στο κατηγορούμενο.
0: Λοιπόν, τώρα που λες για κατηγορούμενους και δικηγόρους, παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια σειρά που χρειάζεται και κατηγορούμενο.
1: Πάρα
0: και
1: πολύ, παιδιά. Πάρα. Και φυσικά δεν μιλάμε για την εκδήλωση στο Παλέρμο, μιλάμε για παιχνίδια εκδίκηση. Τα οποία έρχονται στον Αντένα, δεν θα το πιστέψετε. Αυτή Τετάρτη, αύριο, με ένα επεισόδιο που σα κόβει την ανάσα σαν άσθημα.
0: Δεν θέλω να μου πει την περιλήψη.
1: Καλά, εντάξει.
0: Σε παρακαλώ.
1: Άσε με και μεσία το σποϊλάρο, αφού ξέρει την αγαπημένη μου
0: σειρά. Μπορεί να μου πει μια πρόταση.
1: Εγώ κόψω το Breaking Bad. Ο Άγιος βρίσκεται ανέστητος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θες να ακούς και το υπόλοιπο?
0: Πολύ λίγο.
1: Και σοβαρά τραυματισμένος.
0: Μάλιστα.
1: Με τη ζωή του να κρέμεται από μια κλωστή.
0: Φτάνει,
1: σαν σαν το Βαλάντι.
0: Σαν το Βαλάντι.
1: Ισορροπεί σε ένα σκηνή κι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Δεν
1: μόνο
0: ότι
1: γιατί δίνουν μάχη να το επαναφέρουν.
0: Ωραία.
1: Αλλά κανείς δεν γνωρίζει αν τελικά θα τα καταφέρει.
0: Δεν θέλω να την περιέψει.
1: Αγωνία.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Αντένα για παιχνίδια εκδίκηση την Τετάρτη στις 10.30. Τι άλλο θες?
1: Επιτυχίες.
0: Όχι.
1: Δεν θέλω επιτυχίες.
0: Δεν θέλεις.
1: Τι θέλω?
0: Θέλεις break.
1: Θέλω άδεια.
2: Υπάρχουν καλλιτέχνες που όταν τους ακούς δεν θυμάσαι μόνο τα τραγούδια τους. Θυμάσαι που ήσουν, με ποιον ήσουν και πώς ένιωθες τότε. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Ευρυδίκη. Και θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι της Ευρυδίκης έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Εκείνο που σε γυρίζει πίσω, σε μια στιγμή, σε έναν άνθρωπο, σε ένα συνέστημα. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949. Και πες μου γιατί το διάλεξες. Γιατί τελικά κάθε τραγούδι έχει μια ιστορία. Και κάθε ιστορία έχει το τραγούδι της.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?

0: εκεί, εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Α4 τα περιπολικό.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
15: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή

0: και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
3: Επιστρέψαμε, Αλάνια μου, λίγο πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 8, εδώ είμαστε. Αλέξη Μαρκάζος, Άννα Ζυρδέλη, να σου κρατάμε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης, 3η 9 του Ιουνίου.
4: Με τα μηνυματάκια σας να κοσμούν για ακόμη μια φορά το Viber. Μην το σκέφτεστε λεπτό, στείλτε όπως είστε στο 6937-949-949. Όλα καλοδεχούμενα. Και μην ξεχνάτε, sound.gr κατά το ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
3: Πολλές επιτυχίες έρχονται και τώρα στην παρέα μας. Ο Πάνος και Άμος θα περάσει, ο Σταν τώρα όμως δυναμώστε. Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Ξέρεις πολλούς λοιπόν και πάνω σκιάμω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου, για τρεις ολόκληρες ώρες.
1: Και αν το πρώτο το έζησες, το δεύτερο το περίμενες, τα υπόλοιπα γράψαν ιστορία. Καλά καταλάβατε, παιδιά. Μιλάω για το κάτι παίζει Powered by Day, το οποίο πλέον αποτελεί θεσμό. Και Σάββατο 13 Ιουνίου ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού με σας από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. Δύο ώρες ζωντανά με ποιον άλλον φυσικά πέρα από το Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Κάτι παίζει Powered by Day.
0: Με το μοντέλο του ρυθμού, τι άλλο να θελήσετε.
1: Με νεράκι των φτωχών, θα σας πω εγώ. Τρίωρο φωτιά, 8 με 11. Με το κορίτσαρο, σωστό και νίτσαρο, Έλληνα Ντάντζελο.
0: Ήρθε το κορίτσι, ίδια με χθες είσαι και παράλληλα αυτή. Πόσες μπλούζες σκιά έχετε πια. Δεν κοιτάω την πλάτη, κοιτάω μόνο μπροστά.
1: Τονίζει κατευθείαν από την παραγωγή.
0: Από την παραγωγή στην κατανάλωση.
1: Μέχρι
0: τις 11 θα κάνετε παρέα στον κορίτσαρο.
1: Ο οποίος φεύγει για να δώσει τη θέση του στην πιο πλούσια χέτη των ελληνικών ερτζιανών. Νίκος Χαλκούσης, κυρίες και κύριοι. 11 και μετά στην παρέα του ρυθμού 949.
0: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Τεταρτιάτικο, παιδιά. Ναι. 10 του Ιούνιου θα σας έρθουμε αύριο ροζόντανα από τις 5 ώρα. Να είστε εδώ συντονισμένοι και θα πάρουμε παρουσίες. Εντάξει.
1: Να το ξέρετε. Μέχρι τότε, πολλά φιλιά.
0: Τσαλιά.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου της Greek Basketball League απέκτησε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 102-92 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον τρίτο μεταξύ τους τελικό και πλέον προηγούνται με 2-1 στη φετινή μάχη κορυφής. Φουρνιέ και Βεζέγκοφ πέτυχαν 28 και 24 πόντους αντίστοιχα και ξεχώρισαν για τον Ολυμπιακό, ενώ στους πράσινους ο Γκραντ είχε 15 πόντους. Στις 9 το βράδυ της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί στο Telecom Center το Game 4, στο οποίο θα φανεί αν ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει τον τίτλο ή αν ο Παναθηναϊκός θα ισοφαρίσει και θα στείλει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το καλοκαίρι φέτος.
6: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
7: Αγαπάς το ψάρεμα. Τη φύση. Το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
8: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings

0: Gap Kids, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 170.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Είναι Ιταλική.
3: Μάμα μία!
2: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
5: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
4: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
5: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
4: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
5: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
4: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
5: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι.

0: σου. Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ρυθμός, ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, κάριε το Σύμπα.
4: Γιούπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
5: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
6: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241 072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
7: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
8: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
9: Είναι ιταλική.
10: Μάμα μία!
9: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241 11 2788 και 2241 11 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
11: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
12: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσχες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
11: Marketing. Αξίζει να πας.
13: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
14: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
15: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
16: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
17: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
3: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
3: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

0: κράτησα, για όσο κράτησα. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ρυθμός 945. Αμέσως τώρα.
2: Ρυθμός.
3: Δεν θέλεις να ξέρεις

0: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
1: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
3: Nor Club.
2: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
6: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
6: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
1: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander.

στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86 119. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ρυθμός 9.45, 10 στη σειρά, χωρίς καμία.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.

Οι αγάπες σαν κρυσταλλά και κόβουν